to come to my kingdom. Come to my kingdom.

You and I. You and me, baby. We're born on the dark side.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

I got loaded. I got loaded. I got loaded. Oh, I sure got high.

that hand, stumble around like

πρώτη μου πατρίδα. Η μυρωδιά σου ήταν ο πρώτος μου εθισμός. Πάει καιρός

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Στον πλανήτη Συμφόριους όλη μέρα ακούγονται αυτά.
4: Δεν σε έχω φίλο.
5: Νόμιζα ότι ήσουν φίλος πραγματικός.
6: Καλά, δεν έχεις φίλους.
7: Σε μισώ.
8: Σε έχω μπλοκάρει.
9: Δεν σου ξαναμιλάω.
7: Πόσους φίλους έχεις, πάνω από 200? Εγώ έχω πάνω από 300.
9: Δεν με εμπιστεύεσαι.
8: Καλύτερα μόνος μου.
4: Και μετά μπορείς που δεν έχεις φίλους.
3: Στον πλανήτη όμως χώμους φιλίκους. Οι άνθρωποι ζουν χαρούμενοι.
7: Είσαι η καλύτερη μου φίλη.
4: Είσαι πραγματικός φίλος.
7: Σε ευχαριστώ που με βοήθησες στα δύσκολα.
6: Στο σωστό φίλο λες τα μυστικά σου ή τα προβλήματά σου.
8: Μπορείς να στηρίζεις σε μένα.
4: Θα είμαι πάντα εδώ όταν με χρειάζεσαι.
8: Πιστεύω σε σένα. Μπορείς να καταφέρεις πολλά.
4: Στη φιλία δεν υπάρχουν σύνορα, διακρίσεις, φόβος.
3: Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά μπορούμε να γίνουμε φίλοι.
10: Στον πλανήτη Γη ακούγονται όλα. Διάλεξε εσύ τι είναι πιο σημαντικό.
11: Γεια σας. Είμαστε η Top Radio Team.
12: Οι μαθητές του Ε2 του Ανώτου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου.
11: Θα ακούσετε
13: το τραγούδι που φτιάξαμε
14: για την επιστροφή των Παρθενώνα.
13: Καλή ακρόαση.

0: Accident at European School Radio.
1: Συνταγή της φιλίας.
2: Για να φτιάξουμε τη φιλία χρειαζόμαστε
3: πολύ αγάπη,
2: 200 γραμμάρια εμπιστοσύνης, 3 φλιτζάνια αλληλοβοήθειας,
3: 9 κουταλάκια του γλυκού Ευγένεια,
4: 2 κούπες προσφοράς,
2: 100 γραμμάρια μοίρασμα,
3: φιλιά,
2: 2 κουταλιές υποστήριξης,
5: 10 κουταλιές σουρασμού,
2: 10 ποτήρια αλήθειας,
3: 2 αγκαλιές, 10 ποτήρια ευτυχίας,
2: πολλά χαμόγελα,
3: εκτέλεση. Πλωστέτουμε όλα τα υλικά στο πλανήτη Γη. Τα ανακατεύουμε με τους ανθρώπους από όλες τις χώρες και σερβίρουμε τη φιλία.
6: Όλοι μαζί, όλοι μαζί για μια φιλία δυνατή.
0: Accident at European School Radio.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε η Μια Καρέκλα ακόμη.
2: Και σήμερα έχουμε πολύ δυνατά θέματα προς συζήτηση που μας αφορούν όλους.
3: Όπα, όπα ρε παιδιά, δεν έχουμε παρουσιαστεί ακόμα. Εγώ είμαι ο Μάριος και είμαι εδώ με...
2: τη Χριστιάνα
1: και την Εφέλη.
3: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, το άγχος και τη διαμεσολάβηση.
2: Έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα. Ας αρχίσουμε με την πρώτη ομάδα της ψυχικής υγείας, τον Άκη και τον Γιώργο.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Η ψυχική υγεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα στις μέρες μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν.
4: Καλησπέρα και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Ας αρχίσουμε. Η ψυχική υγεία είναι το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα. Όταν είναι καλά, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να έχουμε θετικές σκέψεις και να νιώθουμε ισορροπημένοι. Δεν σημαίνει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, αλλά να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με υγιή τρόπο. Τώρα θα σας πω κάποιους τρόπους όπου μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ψυχική υγεία. Πρώτον, θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε καλά, ώστε να έχουμε ενέργεια για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όπως διάφορα χόμπι που μας διασκεδάζουν. Ακόμη, θα πρέπει να μιλάμε για ό,τι νιώθουμε, ώστε να μπορούμε να τα πούμε, να πούμε τα συναισθήματά μας σε κάποιον για να ξελαφρώσουμε. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν χρειαζόμαστε. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθόμαστε να ηρεμούμε κάνοντας γιόγκα ή τάι τσι. Έκτον, θα πρέπει να μην πιέζουμε τον εαυτό μας υπερβολικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Και τέλος, θα πρέπει να κινόμαστε καθημερινά, κάνοντας γυμναστική και τρέχοντας.
5: Τώρα θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας. Αρχικά, πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά την ψυχική μας υγεία, γιατί μας βοηθάει στο... πρώτον, να σκεφτόμαστε καθαρά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Δεύτερον, να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Επίσης, να αντιμετωπίζουμε το άγχος και τις δυσκολίες και ακόμη να νιώθουμε πιο ήρεμοι και χαρούμενοι. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας κάθε μέρα, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και το μυαλό και την καρδιά μας. Τέλος, η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που πρέπει να στεβόμαστε, γιατί άμα δεν τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση, θα προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Αυτά έχουμε να πούμε για σήμερα. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
2: Σημαντική η ψυχική υγεία, δεν συμφωνείς?
3: Ναι. Πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας, την ομάδα αυτοφροντίδας.
2: Γεια σας παιδιά. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις στρατηγικές σας.
1: Γεια σας και από εμάς. Ας ξεκινήσουμε.
6: Τι είναι οι στρατηγικές αυτοφροντίδας?
1: Οι στρατηγικές αυτοφροντίδας ή αλλιώς self-care strategies είναι οι τρόποι με τους οποίους φροντίζουμε τον εαυτό μας, το σώμα και το μυαλό και τα συναισθήματά μας.
6: Για ποιους τρόπους ένας μαθητής μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του?
1: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Με το να μιλάμε σε ένα έμπιστο άτομο για τα συναισθήματά μας, να ακούμε μουσική που μας ηρεμεί, μας ξεσηκώνει, να τρώμε υγιεινά χωρίς να παραλείπουμε γεύματα, να κοιμόμαστε σωστά, το να κινούμαστε είτε κάνοντας κάποιο χόμπι είτε πηγαίνοντας κάποιο άθλημα. Να περνάμε χρόνο στη φύση με πικνίκ, βόλτες. Ακόμα και το πιο αυτονόητο για την πλειοψηφία του κόσμου, το να πλένεσαι, είναι ένας τρόπος.
6: Κυρίως στην εφηβεία, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει πολύ άγχος. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε?
1: Πρακτικές κατά του άγχους είναι οι τρόποι που βοηθούν το μυαλό και το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει ηρεμία. Βαθιές ανάσες, ξεκούραση, χόμπι, βόλτες. Με λίγα λόγια, επανερχόμαστε πάλι στους τρόπους αυτοφροντίδας.
2: Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα αυτοφροντίδας.
1: Συνεχίζουμε με το άγχος. Αγχώθηκα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Εύχομαι να απολαύσετε την ιστορία μας.
7: Γεια, είμαι το άγχος. Μπορεί να με ξέρεις. Εμφανίζομαι πριν από εξετάσεις, όταν μιλάς μπροστά σε κόσμο ή όταν σκέφτεσαι πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μου αρέσει να κάνω την καρδιά σου να τρέχει λίγο πιο γρήγορα, να κάνω τα χέρια σου να υδρώνουν και να σκέφτεσαι τα πάντα ταυτόχρονα. Όμως, δεν είμαι πάντα εχθρός σου. Αν με μάθεις, μπορεί και να σου φανώ χρήσιμος.
2: Wow, δεν περίμενα το άγχος να έχει φωνή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην ιστορία μας. Σήμερα μιλάμε για το άγχος. Τι είναι, γιατί το νιώθουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πότε λοιπόν νιώθουμε πιο συχνά το άγχος?
1: Καμιά φορά χωρίς να υπάρχει προφανές λόγος.
7: Χα, άρα κάνω καλά τη δουλειά μου.
2: Εντάξει, Άγχος, σήμερα θα σε μάθουμε να φέρεσαι. Καλύτερα. Ας μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, την Εφέλη. Πες μας, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε?
1: Όταν το άγχος δεν φεύγει εύκολα, όταν μας κρατά ξύπνιο το βράδυ ή όταν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, τότε χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια είτε από κάποιον γονιό, καθηγητή ή ψυχολόγο.
5: Ωραία, ποιες τεχνικές μας βοηθούν να χαλαρώσουμε?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αναπνοές. Για παράδειγμα, τεχνική 4-7-8 ή μπορούμε να κάνουμε διαφραγματική αναπνοή.
7: Αν τα κάνεις αυτά, εγώ συνήθως μαλακώνω και φεύγω για λίγο.
5: Λοιπόν, άγχος, τι λες τώρα?
7: Λέω πως αν με μάθετε και με ακούτε χωρίς φόβο, ίσως να μην είμαι και τόσο κακός τελικά.
1: Σωστά. Το άγχος υπάρχει, αλλά εμείς διαλέγουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Πάντα να θυμάστε να αναπνέετε, χαλαρώστε και φροντίστε τους εαυτούς σας. Πολύ ωραία η ιστορία των παιδιών. Νομίζω πως με χαλάρωσε λίγο. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Τώρα τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν μία σύντομη ιστορία για τη διαμεσολάβηση και το bullying. Ας τους απολαύσουμε.
7: Γεια σας και καλώς ήρθατε στη διαμεσολάβηση.
2: Τα ονόματά σας?
8: Εγώ είμαι ο Άγγελος.
6: Και εγώ ο Πασχάλης.
2: Ωραία, μπορείτε να καθίσετε.
7: Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, είστε και οι δύο μαθητές της τρίτης γυμνασίου, σωστά?
8: Ναι.
2: Άρα θα ρωτήσουμε και τις δύο πλευρές τώρα τι σας απασχολεί και γιατί τσακωθήκατε.
7: Πασχάλη, για πες μας τη δική σου εκδοχή. Τι έγινε με τον Άγγελο?
6: Όλα άρχισαν εγώ και η παρέα μου είμαστε στην αυλή και παίζαμε μπάσκετ.
2: Τι έγινε μετά?
6: Ήρθε ο Άγγελος με την παρέα του και με έσπρωξε. Άρχισε να μου λέει πώς είσαι έτσι, πας να παίξεις και μπάσκετ, και με κλώτησε. Εγώ είχα πέσει στο πάτωμα. Ευτυχώς ήρθαν οι καθηγητές και τελείωσε το θέμα.
7: Ωραία, Άγγελε, πες μας κι εσύ.
8: Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο του μπάσκετ μαζί με τους φίλους μου. Είδα τον Πασχάλη και πήγα και το χτύπησα. Γιατί δεν το συμπαθώ και νομίζω ότι είναι πολύ κοντός για να παίζει μπάσκετ.
2: Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και καταλήξαμε ότι το ύψος δεν είναι ένας τρόπος για να κρίνεις κάποιον.
7: Άγγελε, μετάνιωσες για όλο αυτό που έκανες?
8: Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό που τον έκανα μόνο από το ύψος του. Αλλά δεν θα ήθελα να κρατήσουμε και επαφές.
2: Εσύ, Πασχάλη, συμφωνείς?
6: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε και φίλοι.
2: Ωραία, εφόσον συμφωνείτε, απλά να μην ξαναγίνει αυτό το γεγονός.
7: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
8: Γεια σας.
1: Ήταν φανταστικές όλες οι ιστορίες των παιδιών.
7: Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και εσάς τους θεατές που μας παρακολουθήσατε.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σήμερα θα σας μιλήσω για το βιβλίο που έχω διαβάσει πιο παλιά. Το βιβλίο είναι «Περιπέτειες του Τόμ Σόγερ». Το βιβλίο «Περιπέτειες του Τόμ Σόγερ» είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τον πρωταγωνιστή που είναι ο Τόμ Σόγερ. Αυτός ήταν ένα πονηρό παιδί. Τα πρόσωπα του έργου είναι η γριά κυρία, ο Τόμ, ο μικρότερος αδελφός του, ο Σίδερ και ο Τζέιν. Ο κεντρικός ήρωας έκανε εισαγωγές. Είχε εξαφανιστεί. Τον έψαχνε η γριά κυρία. Του είχε σκάσει από το σχολείο. Μετά από αυτό το γεγονός, ο Τόμ ήταν μέσα στη τρελή χαρά. Άρχισε να τραγουδάει στο μονοπάτι που κυκλοφορούσε. Το πρωινό εκείνης της Κυριακής, ο Τόμ πεινούσε πολύ και δεν περίμενε να κάνει την προσευχή. Πριν προλάβει να κάνει γριά κυρία το σταυρό της, ο Τόμ είχε φάει το μισό τσουρέκι. Αμέσως μετά, διάβαζε το μάθημα του κατοχή.

0: women and children bear the primary responsibility for water collection.
1: Globally, one-third of all schools lack access to safe water and sanitation.
0: Every 90 seconds, a child dies from a water-related disease.
1: This spot was created by the Greek Erasmus team for Sustainable.
2: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
3: Η φιλία είναι δύναμη.
4: Ψυχές ενώνει και ποτέ δεν τις αποδυναμώνει.
3: Είναι ισορροπία.
5: Γίνε φίλος μου και η ζωή μας θα έχει αξία.
3: Η φιλία είναι αγάπη.
6: Μας κάνει καλύτερους ανθρώπους.
3: Το να βρεις έναν αληθινό φίλο είναι σαν να βρίσκεις θησαυρό.
7: Η φιλία είναι αναμνήσεις.
3: Η φιλία είναι σεβασμός.
8: Μια μεγάλη δύναμη, η φιλία πάντα νικάει τη βία.
9: Το εγώ σου να θυσιάζεις, για τους φίλους μη ζηλιάζεις.
10: Ο φίλος σε υποστηρίζει, σου δίνει δύναμη.
3: Η φιλία είναι η ουσία που κάνει τη μέρα σωστή.
11: Θα είμαστε πάντα
12: φίλοι.
11: Θα είμαστε
12: μαζί.
11: Θα είμαστε
12: ενωμένοι.
11: Θα είμαστε
12: σεβαστοί.
13: Όλα να τα μοιραζόμαστε, κάθε μέρα να χαιρόμαστε.
11: Όλα να τα μοιραζόμαστε και κάθε μέρα να χαιρόμαστε.
14: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.

0: Άνθρωποι!
1: Στη θάλασσα!
2: Πνίγονται!
3: Μικρά παιδιά! Κινδυνεύουν!
4: Γρήγορα! Γρήγορα. Να τρέξουν!
5: Να βοηθήσουμε!
6: Μην ενοχλείτε! Η Ευρώπη κοιμάται! Η Ευρώπη κοιμάται!
7: Μελαγχολία Ελλήνων, Αιγαίο Πελαιός, 2015-2016 μετά Χριστόν.
8: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
9: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast.

είναι ήχος, ο ήχος ζωή. Η ντροπή είναι θάρρος και το θάρρος. Όσο πηγαίνω μπροστά, τόσο πίσω κοινάω. Με κυνηγούν οι σκιές, τις σκιές κυνηγάω. Όσους ξέρω καλά, δεν με ξέρουν καθόλου. Και ο Θεός.

0: και το καλό και το κακό.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας! Καλώς ορίσατε στο σχολικό μας podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, την εσυναίσθηση. Δηλαδή, πώς είναι να μπαίνεις στη θέση του άλλου και να προσπαθείς να καταλάβεις πώς νιώθει. Μαζί μου είναι οι συμμαθητές μου, Μανουέλα, Μαριλέτα, Ιωάννα, Αριάδνη, Μάριος και Στέφανος. Θα σας περιγράψουμε διαφορετικές καταστάσεις που μπορούν να συμβούν στο σχολείο.
2: Στο διάλειμμα, τα παιδιά παίζουν τις ομάδες. Ένα παιδί στέκεται μόνο του στην άκρη της αυλής. Θέλει να πλησιάσει, αλλά φοβάται ότι θα το απορρίψουν. Οπότε μένει μόνο του και κοιτάζει.
1: Ας μπούμε στη θέση του.
3: Αν ήμουν το παιδί αυτό, θα ένιωθα αόρατο. Θα ήθελα να έχω φίλους, αλλά δεν θα ήξερα πού να αρχίσω.
4: Η μοναξιά μπορεί να πονάει, ακόμα και αν είσαι ανάμεσα σε πολλά παιδιά.
1: Κάποιες φορές ένα παιδί μπορεί να είναι μόνο του, όχι όμως γιατί το θέλει, αλλά γιατί φοβάται. Πώς άραγε νιώθουν τα άλλα παιδιά?
3: Κοιτάξτε, μπορεί να μην έχουν προσέξει καν ότι είναι μόνο του.
5: Μπορεί να σκέφτονται, δεν θέλει παρέα, αλλά αυτό δεν είναι πάντα αλήθεια.
1: Τι λέτε πως θα μπορούσε να βοηθήσει?
6: Μία απλή ερώτηση ίσως. Θες να παίξουμε μαζί?
2: Ένα χαμόγελο ή να κάτσουμε δίπλα του στην τάξη?
3: Κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του στο σχολείο.
2: Η φιλία μπορεί να ξεκινήσει από μία μικρή πράξη.
6: Η ενσυναίσθηση μας ενώνει.
1: Περνάμε τώρα λοιπόν σε μία δεύτερη περίπτωση που μπορεί να συμβεί επίσης στο χώρο του σχολείου.
2: Στην τάξη, ένα παιδί σηκώνει το χέρι του για να μιλήσει, αλλά ο δάσκαλος δίνει τον λόγο σε κάποιον άλλο. Το παιδί θυμώνει, μιλάει απότομα και χτυπάει το θρονίο.
1: Ας μπούμε στη θέση του.
3: Αν ήμουν αυτό το παιδί, θα ένιωθα ότι δεν με ακούν. Ο θυμός μπορεί να κρύβει απογοήτευση ή αδικία.
4: Μερικές φορές ο θυμός βγαίνει δυνατά, αλλά από μέσα μπορεί να υπάρχει στεναχώρια ή και φόβος.
1: Για μένα ο θυμός δεν εμφανίζεται ποτέ από το πουθενά. Είναι ένα σήμα ότι κάτι μας ενοχλεί. Πώς μπορεί όμως να νιώθουν οι άλλοι?
3: Οι συμμαθητές μπορεί να φοβηθούν ή να θυμώσουν κι αυτοί.
5: Αν δεν δείξουμε συνέστηση, ο θυμός μεγαλώνει.
1: Τι θα μπορούσε να βοηθήσει?
6: Ίσως να δώσουμε χρόνο στο παιδί να ηρεμήσει.
2: Να το ακούσουμε, χωρίς να το κρίνουμε.
3: Ο θυμός δεν μας κάνει κακούς.
5: Μας δείχνει ότι κάτι χρειάζεται φροντίδα.
4: Με συνέστηση μπορούμε να το καταλάβουμε καλύτερα.
1: Ας δούμε και μια άλλη κατάσταση που μπορεί επίσης να συμβεί στο σχολείο.
3: Στο διάλειμμα, μία ομάδα παιδιών παίζει ποδόσφαιρο. Ένα παιδί πλησιάζει και ζητάει να παίξει. Αλλά οι άλλοι του λένε, όχι, δεν παίζεις καλά, και συνεχίζουν χωρίς αυτό.
1: Ας μπούμε στη θέση του.
4: Αν ήμουν το παιδί που αποκλείστηκε, θα ένιωθα στεναχωρημένη και ντροπιασμένη. Ίσως να σκεφτόμουν ότι δεν με θέλει κανείς.
3: Εγώ, αν ήμουν κάποιο παιδί από την ομάδα, μπορεί να μην το έκανε επίτηδες, αλλά δεν θα είχα σκεφτεί πως ένιωθε το άλλο παιδί.
1: Αυτό ακριβώς είναι η συναίσθηση. Να σκέφτεσαι πώς νιώθει ο άλλος, πριν μιλήσεις ή πριν κάνεις κάτι. Τι θα μπορούσε λοιπόν να γίνει διαφορετικά?
6: Θα μπορούσε να του δώσουν μια ευκαιρία ή να φτιάξουν δύο ομάδες.
2: Ακόμα και αν δεν έπαιζε, θα μπορούσαν να του μιλήσουν γενικά.
3: Μερικές φορές, μια μικρή πράξη κάνει μεγάλη διαφορά.
1: Ας δούμε και μια άλλη κατάσταση που μπορεί να συμβεί καθημερινά στο σχολείο.
2: Στην τάξη γίνεται ομαδική εργασία. Τα παιδιά διαλέγουν ομάδες, αλλά ένα παιδί μένει τελευταίο. Κανείς δεν το καλεί στην ομάδα του και ο χρόνος περνά.
1: Ας μπούμε στη θέση του.
3: Αν ήμουν αυτό το παιδί, θα ένιωθα ότι δεν με θέλει κανείς. Ίσως να πίστευω ότι δεν είμαι αρκετά καλή ή σημαντική.
4: Το να μένεις τελευταίος μπορεί να πληγώνει, ακόμα κι αν οι άλλοι δεν το κάνουν επίτηδες.
1: Πώς μπορεί όμως να ένιωθαν τα άλλα παιδιά?
2: Μπορεί να σκέφτονται μόνο τους φίλους τους και να μην καταλαβαίνουν ότι κάποιος πληγώνεται.
5: Μερικές φορές η αδιαφορία πονάει τόσο όσο και η απόρριψη.
1: Τι θα μπορούσε να βοηθήσει?
6: Να πούμε απλά, έλα στην ομάδα μας.
2: Ή να μοιράσουμε τις ομάδες δίκαια, ώστε κανείς να μην μείνει μόνος. Στην ομαδική δουλειά χωράνε όλοι.
1: Η συνεργασία δυναμώνει όταν κανείς δεν αποκλείεται.
4: Η ενσυναίσθηση κάνει την τάξη μας πιο ανθρώπινη.
1: Ας δούμε και μία άλλη κατάσταση που μπορεί επίσης να συμβεί στο σχολείο.
2: Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ένας μαθητής κάνει ένα λάθος και κάποια παιδιά γελάνε χαμηλόφωνα. Το παιδί σκύβει το κεφάλι και σταματά να συμμετέχει.
1: Ας μπούμε στη θέση του.
3: Αν ήμουν αυτό το παιδί, θα ένιωθα ντροπή. Ίσως να φοβόμουν να ξαναμιλήσω. Μήπως γελάσουν πάλι μαζί μου.
4: Ένα λάθος μπορεί να κάνει κάποιον να κλειστεί στον εαυτό του. Όχι επειδή δεν ξέρει, αλλά επειδή φοβάται.
1: Πώς μπορεί όμως να ένιωθαν τα άλλα παιδιά εκείνη τη στιγμή?
2: Ίσως να το είδαν σαν αστείο και να μην σκέφτηκαν πόσο τον πλήγωσε.
5: Το γέλιο μπορεί να μοιάζει μικρό, αλλά για κάποιον μπορεί να είναι πολύ βαρύ.
1: Τι λέτε πως θα μπορούσε να βοηθήσει?
6: Ίσως να πούμε μια καλύτερη κουβέντα ή να στηρίξουμε το παιδί.
2: Να θυμίσουμε ότι όλοι κάνουμε λάθη και από αυτά μαθαίνουμε.
3: Το λάθος δεν μας ορίζει.
5: Ο σεβασμός μας κάνει πιο δυνατούς.
6: Η ενσυναίσθηση μας βοηθάει να νιώθουμε ασφάλεια στο σχολείο.
1: Πριν κλείσουμε λοιπόν, ας στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους ανεξαιρέτως ηλικίας.
0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Πόσο ασφαλές είναι να ανεβάζουμε προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο?
4: Να ανεβάζουμε φωτογραφίες ή άλλα προσωπικά στοιχεία.
3: Πρέπει να ξέρουμε ότι οποιοδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά
5: και να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει και όποτε θέλει χωρίς να μας ρωτήσει.
6: Γιατί αγαπώ το ραδιόφωνο? Αγαπώ το ραδιόφωνο επειδή το εμπιστεύομαι. Επειδή εμπιστεύομαι τη δύναμή του. Τη δύναμή του να φτάνει και στον πιο ευάλωτο άνθρωπο, να παρηγορεί τον μοναχικό, να ψυχαγωγεί τον φιλόμουσο, να ενημερώνει τον πολίτη. Αγαπώ το ραδιόφωνο επειδή δεν έχει εικόνα. Στα αυτιά μου φτάνει μονάχα το ήθος του λόγου, η εγκυρότητα της πληροφόρησης, η ποιότητα της ψυχαγωγίας, η μαγεία της μουσικής. Έτσι μπορώ και κρίνω αντικειμενικότερα. Έτσι μπορώ και φαντάζομαι. Έτσι μπορώ και ονειρεύομαι. Το ραδιόφωνο μιλά στην ψυχή μου. Γι' αυτό το εμπιστεύομαι.
7: European School Radio. Stay tuned.
8: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη δολοφονία της φοιτήτριας στη Ρόδο.
9: Δισταχτυλιστές έβαλαν χθες σε σπίτι ηλικιωμένη στην Κορινθία.
10: Ένα στα δύο παιδιά ηλικίας 11 έως 16 ετών έχουν πέσει θύμα τουλάχιστον μιας εμπειρίας σωματικής βίας.
11: Περίπου το 25% των φυσικών και νομικών προσώπων που βρίσκονται στη λίστα με τις καταθέσεις στο εξωτερικό δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτόν τον πλουτισμό.
12: Φοβάμαι αυτά που ακούω να συμβαίνουν γύρω μου.
13: Τα χωριέμαι για το παιδί του χτυπάει οι γονείς του.
14: Προβληματίζουμε γιατί οι άνθρωποι σκοτώνουν όταν δεν γίνεται το δικό τους.
15: Θυμώνω γιατί κάποιοι νομίζουν ότι ο νόμος δεν τους αφορά.
16: Δικαίωμα στο σεβασμό.
17: Δικαίωμα στην ελευθερία.
18: Δικαίωμα στη ζωή χωρίς βία.
19: Δικαίωμα το όχι.

0: European School Radio. Stay tuned.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

με στο μαύρο της ματιάς σου. Αφήνομαι και πνίγομαι στα πιο βαθιά φιλιά σου. Αφήνομαι, βυθίζομαι στο μαύρο της ματιάς σου.

ίσως να σου το ψιθυρίσω. Τι? Είσαι για μένα ο ποταμός, είσαι για μένα ο δρόμος, είσαι το

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπον και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος. Είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέλιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν και αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού, 43 χρόνια έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του, ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτήν τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές θέλω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μη χάσετε την ελπίδα σας και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τον χρόνο σας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Το διαδίκτυο σαν μπω, τα πέντε δάχτυλα τηρώ. Τους γονείς μου έχω πάντα στο πλευρό. Σε αγνώστους δεν μιλώ.
4: Τη διεύθυνση μου για μένα κρατώ.
5: Την ταυτότητά μου δεν κοινοποιώ. Στις διαφημίσεις και στις εικόνες δεν πατώ.
6: Και συγγνώμη από ελληνικά.
7: Έχουμε πόλεμο. Μέσα σε μια μέρα άλλαξαν όλα. Χαρούμενο κοιμήθηκα, μ' άκουσα μια βόμβα. Η καρδιά μου πονούσε και η ειρήνη λαχταρούσε. Μα ποιος να την ακούσει, αφού κρυφός φρουρός τη φιλούσε με την πάρει για πάντα ο εχθρός. Βγήκα έξω να δω μια άσπρη χώρα, μα τα πυρηνικά την κάλυψαν, τα τάγκς και τα κανόνια. Πώς λοιπόν το μαύρο και το γκρι να ξαναγίνουν άσπρη θάλασσοι, αφού όλοι τη χαλάνε και με όπλα τη χτυπάνε. Έτρεξα να φύγω σε μια ξένη χώρα, χωρίς τη μάνα μου να δω για μια τελευταία ώρα. Τα αδέρφια μου στην αγκαλιά μου, με θλίψη και με πείνα, τη δική μου την μπουκιά τους έδινα, μην τους κερδίσει η λύσα. Την οικογένειά μου έχασα, το σπίτι μου διέλυσαν. Και τι θα απογίνω τώρα σε αυτή την άδικη ζωή, που κανείς δεν βοηθάει και κανείς δεν συμπονεί. Γιατί την ειρήνη την ξεχάσαμε και τον πόλεμο ανεβάσαμε. Κάνουμε παιδιά να κλαίνε, ανθρώπους να πεθαίνουν χωρίς να φταίνε. Και εσύ γελάς, μα δεν το εκτιμάς. Εκεί έξω πολλοί πονάνε και δεν έχουνε να φάνε. Και εμείς που όλα τα έχουμε και άλλα να ζητάμε. Νομίζουμε πως θα κερδίσουμε με βία και όπως να είναι. Ποιος είναι ο λόγος που κακία μέσα μας έχουμε, εμάς μόνο κοιτάμε και όλα για μας τα θέλουμε. Της Έλληνας Δαμιανίδου.
8: Στίχοι, χρώματα και νότες για την ειρήνη. Μουσικό σχολείο Βέρειας.

0: Αν θέλετε να κυνηγάτε τα όνειρά σας, κάντε το. Μια φάση θα φτάσετε εκεί. Και μην ξεχνάς ότι όσο τις παίρνεις, τον ίδιο σου θα το πιάσεις σε μια φάση στη ζωή σου. Και μην ξεχνάς, κυνήγα τα όνειρά σου.
1: Και θα τα καταφέρετε. Θα μπορείτε να ζήσετε μια όμορφη και χαρούμενη ζωή. Σαν εμάς, φυσικά. Ναι, εμάς.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ομά τους χίλιους κεραυνούς! Τι στον Άδη είναι αυτό!
1: Εντάξει ρε Σιζέ, φάραξε!
0: Μα πόσο νέκταρη πιες πια! Τι γλώσσα μιλάς, αρχαία σου Αχίλη!
1: Μα πότε θα ξεχρονιστείς πια κι εσύ, ούτε την K-pop δεν ξέρεις!
0: Κλείσε το στόμα σου ανόητη!
2: Μα την κουκουβάγια σου βρε Αθηνά, μου κόπηκαν τα ύπατα!
3: Τι κάνετε εδώ πάλι βρε! Α, τράτζικ, με αυτήν μαλώνεις! Εντάξει, συνέχισε να τις τα ψέλνεις!
1: Στάξε το φαρμάκι σου, όχια, πού σου!
0: Όχια μου, γλυκιά μου γυναικούλα! Μα τι στο καλό είναι αυτό που ακούμε, θα μου εξηγήσει κάποιος!
1: Τι είπες? Τέλος πάντων, θα σε κανονίσω μετά. Πάμε στον κόσμο των θνητών να εξυγχρονιστείς λίγο.
3: Come on guys, το συννεφοταξί μου μας περιμένει outside.
4: Αγαπητοί μας θεοί, επιβιβαστείτε στο συννεφοταξί. Η κάθοδος ξεκινάει.
3: Oh no, πέφτουμε!
0: Γκρεμοτσακίστηκα τους κεραυνούς μου μέσα!
1: Ποιος τόλμησε να μου σπάσει το στέμα? Διαγόρι μου, εσύ θα το πας στον ύφεστο να μου το φτιάξεις.
3: Relax guys, έτσι κι αλλιώς θα πάω το συννεφοταξί μου να μου το φτιάξει και αυτό. Τέλος πάντων, εγώ φεύγω. Άντε bye! Ωχ, μάλλον θα πετάξω σήμερα.
1: Λοιπόν, Βία, τώρα θα ακούς και δεν θα μιλάς καθόλου.
4: Καλησπέρα, Βρυσίδα.
3: Καλησπέρα, Χρυσίδα.
5: Κάτσε ρε, είναι εδώ και ο Αχιλλέας και ο Αγαμέμνονας.
1: Τι άκυρο ήταν αυτό που πέταξε τώρα. Συγκεντρώσου, κατάλαβε λίγο που βρίσκεσαι. Αφού αυτούς τους πήρε ο Άδης την προηγούμενη εβδομάδα, ξύπνα.
6: Είμαστε η Ντελούλου Team στην εκπομπή Η Αν Αλφάβητη.
4: Σήμερα θα μιλήσουμε για τη γενιά Α. Καταρχάς, ξέρεις τι είναι η γενιά Α?
3: Κάτι έχω ακούσει. Φαντάζομαι ότι σήμερα θα μάθουμε περισσότερα.
4: Ωραία. Η γενιά Α, λοιπόν, είναι η δικιά μας γενιά. Ουσιαστικά ξεκίνησε το 2010, δηλαδή περιλαμβάνει και τα παιδιά της τρίτης γυμνασίου και τελειώνει το 2025. Αναφέρεται μάλιστα ότι έδωσαν την ονομασία αυτή οι επιστήμονες το 2008 πριν καν αρχίσει.
0: Καλά! Δεν είμαστε στον 13ο αιώνα. Τι είναι αυτό το 2010 που λένε?
1: Σου είπα να ακούς και να μην μιλάς. Θα το βουλώσεις επιτέλους!
4: Σήμερα συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τη μουσική που ακούει αυτή η γενιά.
3: Υπάρχουν πολλά είδη μουσικής, όπως τραπ, ραπ, K-pop.
4: Υπάρχει ακόμα αυτή η μόδα με τη ραπ και την τραπ.
3: Ποτέ δεν σταμάτησε.
4: Οκ, ας παίξουμε ένα κομμάτι στους ακροατές μας για να πάρουν μια γεύση.

0: Αυτό είναι και K-pop, ε. Το βρήκα σωστά, ε.
1: Μπράβο, το βρήκες. Ξεφτέρη είσαι. Θα σταματήσω όμως τώρα να μιλάς.
2: Για μένα, μεγάλη χαζομάρα η ελληνική τραπ.
3: Πολύ λίγοι στη σημερινή εποχή θα συμφωνούσαν μαζί σου. Αλλά εντάξει, γούστα είναι αυτά.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ για την ακρίβεια τη βρίσκω και με τα λαϊκά. Και ας ανήκω στη γενιά Α.
3: Θέλεις λίγο να διευκρινίσεις τους ακροατές μας. Τι είναι αυτό που δεν σ' αρέσει σε αυτό το είδος μουσικής?
2: Η χυδαιότητα. Μπορείς και με άλλο τρόπο να εκφράσεις την αντίθεσή σου στο κατεστημένο.
4: Και τώρα... η γνώμη των ακροατών μας.
2: Ο Γιάννης, 15 χρονών από την Αμαλιάδα, μας λέει πως του αρέσει πολύ η ροκ μουσική.
4: Να και κάτι που δεν έχουμε ξανακούσει. Η Μαρία από την Κομωτινή μας γράφει: «Καλησπέρα κορίτσια, ακούω πολύ την εκπομπή σας. Η μουσική για μένα είναι έξοδος. Ακούω τα πάντα ανάλογα με την παρέα και τη διάθεση».
2: Πολύ όμορφο αυτό που μοιράστηκες μαζί μας, Μαρία.
4: Και κλείνουμε με το συγκινητικό σχόλιο του Νίκου από τον Πύργο Ηλίας. Ανοίγω το ραδιόφωνο για παρέα και τελικά μένω να ακούω με χαμόγελο. Νίκο, τι όμορφο το μήνυμά σου. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο.
5: Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο με περισσότερη γενιά Α. Bye bye από τις Δελούλου.
1: Κατάλαβες επιτέλους γιατί σε έφερε εδώ?
0: Εγώ το μόνο που κατάλαβα είναι ότι και οι θνητές του 2010 καλά μανούλια είναι.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio. 3, 2, 1.
3: Η μπαρκουδάκι στο σταδάσι. Είναι όλα όσα βλέπεις, ακούς, διαβάζεις στο διαδίκτυο αλήθεια ή μήπως είναι παραμύθια. Πριν πιστέψεις, ρώτα τους μεγάλους.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
1: Χωρίς τέλος το δράμα των προσφύγων στο Ανατολικό Αιγαίο.
2: Με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, δεκάδες μετανάστες προσπαθούν να ανέβουν στις οσίβες Λέμβους.
1: Στις ακτές της Λέσβου ξεβράστηκαν 8 σωροί, ανάμεσά τους και ενός παιδιού.
3: Κάθε ελληνικό νησί και ένα καταφύγιο.
4: Κάπου υπάρχει ένα νησί, μόνο για μας την οικουμένη.
3: Η Λέσβος μια αγκαλιά.
4: Που έχει την άμμο του χρυσή, τη θάλασσα του αγιασμένη.
5: Ηχείως ένα χαμόγελο.
4: Κάπου υπάρχει ένα νησί, χωρίς κακούς μην αμφίβω.
3: Σάμος μια συντροφιά.
4: Θέλω λόγια τη στιγμή. Για αυτά που λέει
5: η κόσα ελεγγύη
4: της παραζάτης.
3: Δώσε αγάπη, πρόσφερε βοήθεια. Μην ξεχνάς πως είσαι άνθρωπος. Δείξε ανθρωπιά.

0: κάτι θα δείξει. Όλα είναι θέμα τακτικής, να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει.
1: Μην ξεχνάς πως μετανάστες ήταν και οι Έλληνες όταν διώχθηκαν από τη Μικρά Ασία.
0: Που υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι.
2: Θυμήσου πως μετανάστες είσαι κι εσύ όταν φεύγεις για την Αμερική, τη Γερμανία, την Αυστραλία.
0: Παίξεις σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως στη γη

0: Άλλοτε πρόσφυγες.
1: Σήμερα ρατσιστές.
2: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

Κυνηγτά απόψε.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το πάτησε. Νομίζω το πάτησε.
2: Ναι, το πάτησε. Hey, παιδιά, μαζευτείτε. Κάποιος πάτησε το play να μας ακούσει. Λοιπόν, μιας και το πάτησες, κάτσε και απόλαυσε ένα podcast που δεν θα σου πει να κλείσει το κινητό σου. Δεν θα σου πει ότι παλιά ήταν καλύτερα και σίγουρα δεν θα σου κάνει μάθημα. Χαλάρωσε, δεν είναι τέτοια φάση. Κάτσε και άκουσε λίγες εφηβικές αρλούμπες που ίσως, λέμε ίσως, στο τέλος θα σε βάλουν σε σκέψεις. Καλά, μην το κάψεις κιόλας, δεν γράφουμε διαγώνισμα. Απλά ίσως προβληματιστείς λίγο.
3: Καλώς όρισες σε ένα επίκαιρο podcast.
2: Όχι γιατί το λένε οι ειδήσεις,
3: αλλά γιατί το ζήσαμε όλοι.
2: Πάμε!
3: Κάθομαι και σκέφτομαι τι δεν ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Πανδημία, τηλεκπαίδευση, mute and mute και οι καθηγητές που μιλούσαν μόνοι τους. Περίεργα χρόνια.
4: Και να, που ήρθε μια χρονιά που ζήσαμε μια διαφορετική πανδημία.
3: Όχι με μάσκες, αλλά με ένα trend.
4: Trend που δεν πονούσε το σώμα,
3: αλλά κόλλαγε στο μυαλό.
4: Που δεν μεταδιδόταν με βήχα,
3: αλλά με ένα scroll.
4: Και που μέσα σε λίγες μέρες το ήξεραν όλοι, ακόμα και αν δεν ήξερε κανένας γιατί.
3: Αν καταλάβατε γιατί πράγμα μιλάμε,
4: κουνήστε τα χέρια σας και πείτε μαζί μας.
2: 6-7!
3: Η μάστιγα του 2025!

0: Ας το πάρουμε από την αρχή. Χωρίς μυστήριο που δεν χρειάζεται. Το 6-7 δεν ξεκίνησε ως λέξη. Δεν ξεκίνησε ως αστείο. Και σίγουρα δεν ξεκίνησε ως σχολικό πρόβλημα.
1: Ξεκίνησε ως ήχος. Στα τέλη του 2024 και στις αρχές του 2025 άρχισε να κυκλοφορεί στα social media ένα audio clip από το τραγούδι Doot Doot 6-7 του Skrilla. Ένα κομμάτι drill, hip hop, όχι φτιαγμένο για αστεία, αλλά για μουσική.
2: Κάποιοι χρήστες το χρησιμοποίησαν σε βίντεο. Όχι επειδή ήθελαν να πούν κάτι συγκεκριμένο, αλλά επειδή ο ήχος σου έκανε κλικ. Είχε ρυθμό, είχε επανάληψη και κυρίως κολούσε.
0: Στην αρχή το audio εμφανιζόταν σε άσχετα βίντεο. Μπασχετικά highlights, reaction, edit, memes.
1: Και εκεί μπαίνει το πρώτο περίεργο στοιχείο της ιστορίας. Οι περισσότεροι που το άκουγαν δεν ήξεραν όπου προέρχεται, δεν ήξεραν το τραγούδι, δεν ήξεραν τον καλλιτέχνη, αλλά αναγνώριζαν τον ήχο. Και αυτό αρκούσε.
2: Κάπου εκεί έγινε το κλικ. Ο ήχος άρχισε να αποσπάται από το τραγούδι και μετά εξαφανίστηκε εντελώς η μουσική. Έμειναν μόνο δύο αριθμοί.
1: 6-7! Χωρίς εξήγηση.
2: Χωρίς πλαίσιο.
1: Χωρίς οδηγίες χρήσης.
2: Και αντί αυτό να το σκοτώσει,
1: το έκανε ακόμα πιο δυνατό.
3: Γιατί όταν κάτι δεν έχει ξεκάθαρο νόημα, δεν μπορείς και να το πεις λάθος. Το 6-7 άρχισε να χρησιμοποιείται σαν σχόλιο, σαν ατάκα, σαν αντίδραση, σαν πετάω κάτι και βλέπουμε. Και κάθε φορά που κάποιος ρωτούσε τι σημαίνει, η απάντηση ήταν καμία.
4: Ή για να είμαστε ακριβείς, έλα ρε!
5: Κάπου εδώ, το 6-7 σταμάτησε να είναι ήχος και έγινε κοινωνικό σήμα. Δεν έδειχνε τι σκέφτεσαι. Έδειχνε ότι είσαι μέσα. Ότι το έχεις δει, ότι το έχεις ξανακούσει, ότι δεν χρειάζεται να ρωτήσει. Και αυτός είναι ο λόγος που εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα.
6: Για να το πούμε απλά και λίγο χιουμοριστικά, το 6-7 δεν έγινε διάσημο επειδή ήταν έξυπνο, αλλά επειδή δεν απαιτούσε εξυπνάδο. Δεν χρειαζόταν να καταλάβεις, χρειαζόταν μόνο να επαναλάβεις.
3: Και όταν κάτι σου ζητά μόνο επανάληψη, το ίντερνετ το κάνει παντού.
5: Αυτός είναι και ο λόγος που λίγο αργότερα το 6-7 πέρασε από την οθόνη στην τάξη. Αλλά αυτό είναι το επόμενο κεφάλαιο.
3: Οκ, σκάμε σχολείο. Πρώτη ώρα. Ανοίγει ο άλλος το βιβλίο και λέει:
7: Κύριε, σελίδα 67.
3: Και πριν προλάβει ο καθηγητής να απαντήσει, 6-7. Και κάπου εκεί πεθαίνει το μάθημα. Κηδεία, Στεφάνη, αθάνατο. Και μετά, σας φταίει που οι βαθμοί είναι 6-7. Γιατί το λέμε μάστιγα? Όχι επειδή είναι το χειρότερο πράγμα που έγινε, αλλά επειδή είναι τέλειο παράδειγμα στο εξής. Κάτι ανούσιο μπορεί να εξαπλωθεί με ρυθμό πανδημίας. Και αν ένα ανούσιο έκανε τέτοιο damage στο attention span, φαντάσου πως ένα trend που είναι όντως επικίνδυνο. Γιατί σκέψου το. Κάτι που δεν έχει νόημα, που δεν εξηγείται, που δεν χρειάζεται τίποτα από σένα, κατάφερε να κολλήσει σε τόσους ανθρώπους τόσο γρήγορα.
5: Τα trends δεν είναι καλά ή κακά από μόνα τους. Είναι σαν κύματα. Αλλά σε σηκώνουν, αλλά σε πνίγουν. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι υπάρχει trend. Το πρόβλημα είναι ότι το trend φτιάχνεται έτσι ώστε να σε κάνει να λες «Μπες τώρα, σκέψου μετά». Για να το κάνουμε πιο πρακτικό. Υπάρχουν 4 red flags που κάνουν ένα trend να γίνεται επικίνδυνο.
4: 1. Πιέζει σε συμμετοχή. Αν δεν το κάνεις, είσαι εκτός. 2. Ζητά κλιμάκωση. Κάνε το πιο ακραίο για views. 3. Κρύβει κόστος. Έλα μωρέ, δεν έγινε τίποτα. Μέχρι να γίνει. 4. Χτίζει κοινό με ντροπή. Κότα, άσχετος, boomer, όποιος ρωτά.
5: Το 6-7 δεν μας λέει τίποτα για τους αριθμούς. Μας λέει πολλά για μας.
4: Για το πόσο πολύ θέλουμε να νίκουμε.
5: Για το πόσο άβολα νιώθουμε όταν είμαστε εκτός.
4: Και κυρίως,
5: για το πόσο εύκολα μπορούμε να συμμετέχουμε
4: σε κάτι που δεν καταλαβαίνουμε πλήρως.
5: Απλώς και μόνο για να μην μείνουμε απ' έξω.
4: Δεν είναι θέμα ηλικίας.
5: Δεν είναι η έφηβη.
4: Είναι ανθρώπινο.
5: Απλώς το ίντερνετ το επιταχύνει.
4: Σου δίνει λιγότερο χρόνο να σκεφτείς
5: και περισσότερα κίνητρα να μιμηθείς.
3: Μέχρι εδώ, το 6-7 μοιάζει με κάτι που απλώς μας συνέβη, σαν ένα περίεργο ατύχημα του ίντερνετ. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί αν το δούμε λίγο πιο ψύχρεμα, το 6-7 δεν έκανε κάτι καινούριο. Απλώς έκανε κάτι πολύ καλά.
8: Το ίντερνετ σήμερα δεν λειτουργεί με νόημα. Λειτουργεί με ρυθμό. Με το πόσο γρήγορα κάτι επαναλαμβάνεται, πόσο εύκολα τη γράφεται και πόσο λίγο χρόνο χρειάζεται για να το πιάσεις. Σε αυτό το περιβάλλον δεν κερδίζει αυτό που εξηγείται. Κερδίζει αυτό που δεν χρειάζεται εξήγηση. Και εδώ το 6-7 ήταν σχεδόν τέλειο.
6: Δεν σου ζητούσε άποψη, δεν σου ζητούσε θέση, δεν σου ζητούσε καν να συμφωνήσεις. Σου ζητούσε μόνο να είσαι παρόν.
4: Να το πεις, να το επαναλάβεις, να μην μείνεις έξω. Και όταν κάτι δουλεύει έτσι, δεν χρειάζεται να το αγαπήσεις, αρκεί να μην θέλεις να είσαι ο μόνος που δεν το λέει. Αυτός είναι και ο λόγος που τέτοια trends δεν εξαπλώνονται επειδή είναι καλά ή κακά. Εξαπλώνονται επειδή είναι βολικά.
3: Γι' αυτό και το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξει το επόμενο trend. Αυτό είναι σίγουρο. Το ερώτημα είναι αν την επόμενη φορά θα το παρατηρήσουμε λίγο νωρίτερα.
0: Όχι για να το απορρίψουμε, αλλά για να καταλάβουμε πότε συμμετέχουμε από επιλογή και πότε απλώς ακολουθούμε το ρυθμό. Και αυτή η διαφορά, ειδικά σήμερα, έχει μεγαλύτερη σημασία από όσο φαίνεται. Το 6-7 δεν θα υπάρχει για πάντα. Ίσως όταν ακούς αυτό το podcast να έχει ήδη αρχίσει να ξεχνιέται.
9: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε. Σημαίνει απλώς ότι έκανε αυτό που κάνουν όλα τα trends. Ήρθε, γέμισε τον χώρο και μετά άφησε πίσω του ένα κενό. Το ενδιαφέρον δεν είναι τι ήταν το 6-7, είναι τι άφησε. Άφησε την υπενθύμηση ότι σήμερα τα πράγματα δεν χρειάζεται να έχουν λόγο για να υπάρχουν.
10: Αρκεί να κινούνται, ότι κάτι μπορεί να γεμίσει συζητήσεις, τάξεις και οθόνες, χωρίς να αφήσει πίσω του μια ξεκάθαρη ιδέα.
2: Και ίσως αυτό να είναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της εποχής μας. Όχι το τι λέγεται, αλλά το πόσο γρήγορα αρχίζει να λέγεται. Και αυτό τελικά είναι πιο ενδιαφέρον από το ίδιο το 6-7.
11: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Μικρό αγόρι, πάλι τρέχω μόνος. Πιο γρήγορα από το μυαλό, πιο γρήγορα από το νόμο. Ενώ μέσα στο κρύο, άλλος ένας περιμένει την αγάπη, τον νύκτο. Ένα ξένο παντελόνι, όλοι είμαστε από σάρκα και αίμα. Μα αποκρινόμαστε αγαπώντας περισσότερο το ψέμα. Και αυτή η φωτιά που μέσα μας ανάβει, μας βίνει στη σιωπή και στο χώμα μας στάβει. Είναι ένας τρόπος να μεγαλώνουν οι πόλεις, ταξί και διαφορές. Ο ρατσισμός και οι φόροι, χωρίς να το ξέρουμε. Είμαστε δεμένοι σε ένα σύστημα που κανείς δεν καταλαβαίνει. Μα δεν θα είμαι για πάντα κοινωνικό μηδέν.

Απ' τα γρήγορα μου πόδια είναι το φως που κοιτάς όταν η ζωή περνάει. Στερεονόβα είναι η νέα τάξη που χτυπάει τώρα που η ιστορία καίει σαν πυρωμένο σίδερο. Κοιτάζω πέρα το μεγάλο μαύρο σύννεφο από το σημείο αυτό με οδήγησε σε μια παραλία. Και ανοίγει σκέψη μου σαν αεροφωτογραφία. Είναι αυτή η σιωπή που πάντα μισούσε τις λέξεις. Η εμπειρία του να πέφτει σε ένα κόμμα χωρίς σκέψη. Από ένα τηλεσκόπιο φέρνεις κοντά ένα πλανήτη και βλέπεις μια έρημο.

0: Welcome, fifth graders, to the wacky world of internet safety. Today, we're going to tackle the tricky task of staying safe online, all while having a barrel of laughs.
1: We're joined by our internet safety superheroes, Echo Wave Desk Radio Rangers. Are you ready to unleash your internet safety powers?
2: Absolutely. I've got a cape on my keyboard and ready to conquer the web safely.
3: You betcha. I've got my safety goggles and my mouse pointers poised for action.
4: Haha, fantastic. Let's dive into our first question. Blueberry, if a talking unicorn suddenly pops out up on your chat, what is the first thing you do?
5: Oh boy, if a unicorn starts chatting with me, I'd probably freak out a bit. But seriously, I'd remember not to talk to strangers online and tell a trusted adult right away.
0: Haha, good thinking, Blueberry. And Cloudy, what's one thing you definitely shouldn't share online, even if a panda bear asks nicely?
6: I love pandas, but I know better than to share personal info like my address or password. Sorry, Mr. Panda, but my secrets are staying safe with me.
1: Wise choice, Cloudy.
0: Blueberry, could you please share your pro super tip for navigating the quirky of social media safely?
5: Social media. Where selfies and hashtags rule the land, my top tip would be to think twice before posting anything online.
4: Once it's out there, it's like you trying to put a toothpaste butt in the tube. Nearly impossible.
1: Now for our next question. Adamsty, what's your secret weapon for defeating cyberbullies while playing games online?
2: Easy peasy. If someone's being a digital bully, I'll hit them with the ultimate combo move. Block and report.
6: Cyberbullies don't stand a chance against my virtual ninja skills.
0: Haha, watch out, cyberbullies. Adamski and Cloudy got some serious moves.
1: Well, folks, that concludes our hilarious yet enlightening internet safety showdown.
5: Remember, kids, stay sharp, stay safe.
6: And always keep your internet adventures filled with laughter.
4: Thanks for tuning in.
2: And until next time, keep surfing safely.
7: Yes, discover, explore, stay safe.
8: Το ανέκδοτο της ημέρας. Ποια είναι η πιο δυστυχισμένη μάνα? Η Αγελάδα. Γιατί? Γιατί έχει για άντρα βόδι και για παιδί μοσχάρι.
9: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
10: Η συνταγή της φιλίας.
11: Για να φτιάξουμε τη φιλία χρειαζόμαστε
12: πολύ αγάπη,
13: 200 γραμμάρια εμπιστοσύνης,
14: 3 φλιτζάνια αλληλοβοήθειας,
15: 9 κουταλάκια του γλυκού Ευγένεια,
16: 2 κούπες προσφοράς,
17: 100 γραμμάρια μοίρασμα,
18: φιλιά.
19: 2 κουτάλιες υποστήριξης.
20: 10 κουταλιές σουρασμού.
21: 10 ποτήρια αλήθειας.
22: 2 αγκαλιές.
23: 10 ποτήρια ευτυχίας.
24: Πολλά χαμόγελα.
25: Εκτέλεση.
26: Πλαστέτουμε όλα τα υλικά.
27: Το πλανήτη Γη.
28: Τα ανακατεύουμε.
29: Με τους ανθρώπους.
30: Από όλες τις χώρες.
31: Και σερβίρουμε τη φιλία.
7: Όλοι μαζί, όλοι μαζί, για μια φιλία την
32: European School Radio. Το πρώτο
0: μαθητικό
32: ραδιόφωνο.
0: Φιλία. Έννοια αφηρημένη.
33: Ιδέα.
34: Φιλοσοφία.
33: Αλλά αν η φιλία ήταν μέρος του σώματος,
35: θα ήταν πνεύμονας, γιατί χωρίς αυτόν δεν ζεις.
36: Αν η φιλία ήταν συνέστημα,
33: θα ήταν αγάπη, γιατί όλα τα γιατρεύει.
37: Αν η φιλία ήταν μάθημα,
38: θα ήταν τα μαθηματικά, γιατί σου βρίσκουν πάντα τη λύση.
33: Αν η φιλία ήταν ρούχο,
34: θα ήταν ζώνη, γιατί σε κρατάει για να μην πέσεις.
33: Αν η φιλία ήταν αντικείμενο,
35: θα ήταν πηξίδα, γιατί σε βοηθάει να μην χαθείς.
36: Αν η φιλία ήταν τίτλος ταινίας,
33: θα ήταν το Fast and Furious, γιατί έχει περιπέτεια.
37: Αν η φιλία ήταν φαγητό,
38: θα ήταν παστίτσιο, γιατί έχει γερές βάσεις.
37: Αν η φιλία ήταν γλυκό,
34: θα ήταν σουφλέ σοκολάτας, γιατί κρύβει μέσα του ευχάριστες εκπλήξεις.
37: Αν η φιλία ήταν ζώο,
35: θα ήταν σκύλος, γιατί είναι ο καλύτερος και πιο πιστός σου φίλος.
36: Αν η φιλία ήταν κόμι,
37: θα ήταν ο Σούπερμαν, γιατί σε σώζει πάντα να κινδυνεύεις. Αν η φιλία ήταν παιχνίδι,
38: θα ήταν επιτραπέζιο, γιατί κανείς δεν είναι μόνος.
37: Αν η φιλία ήταν λουλούδι,
34: θα ήταν τριαντάφυλλο, γιατί είναι το ομορφότερο παρόλα τα γκάθια.
37: Αν η φιλία ήταν επάγγελμα,
35: θα ήταν ψυχολόγος, γιατί είναι πάντα εκεί για να σε ακούει χωρίς να σε κρίνει.
36: Αν η φιλία ήταν άθλημα,
37: θα ήταν μπάσκετ, γιατί όλοι στοχεύουν στα καλάθια.
38: Αν η φιλία ήταν προορισμός, θα ήταν οι Σεϊχέλες.
37: Γιατί?
34: Γιατί εκεί πάμε.
7: Για Σεϊχέλες!
32: European School Radio. Το πρώτο
0: μαθητικό
32: ραδιόφωνο.
0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Hola,
1: Hola.

παπούτσια και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.

0: Padre, estás bien, y pues ya.
1: Thank you.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω το Στέγιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του. Όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή. Αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί, δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες, Θεέ μου, κράτα με.
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν δεν υπάρχει μία σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με την, την, τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία, στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού, 43 χρόνια έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να μπει, να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και, και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε με μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τον χρόνο σας και για όσα μοιραστείτε.

sweeper fighting over nickels and dimes. We do not have

0: European School Radio.
1: Η νέα δοσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Διαδίκτυο. Ναι ή όχι.
6: Βεβαίως ναι.
7: Πόσο όμως.
8: Εκφοβισμός.
9: Μπλοκ.
10: Παρενόχληση.
11: Μπλοκ.
12: Ταπείνωση.
13: Μπλοκ.
14: Αναστάτωση.
15: Μπλοκ.
16: Προστατεύω τα δεδομένα μου.
17: Και τον άλλον φυσικά.
18: Νιώθεις ότι κάποιος ενοχλεί.
19: Μην απαντάς.

0: να βλέπεις καλά. Την ουσία δεν τη βλέπουν τα μάτια.
1: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

0: que
1: y si ya me emborracho, que bueno, me ayuda.
2: Κορυφαία απογεύματα.
3: Τι?
2: Κορυφαία απογεύματα.
3: Τι?
2: Top afternoons.
3: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Hola.
1: Hola.

Oh, yeah.

0: φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.
1: Κι άλλα παιδιά

0: Oder?
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Όσο και αν φυσάει το αγέρι, όλα αυτά τα πλαστικά δεν μπορούν να εξαφανιστούν από τη θάλασσα. Κοίτα, κοίτα εδώ, μα είναι βυθός αυτός ή χωματερή. Πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, μπαλόνια, έλεος πια. Ακόμα και μπετονέδες μικρές, πεταμένες και σφινωμένες σε κοχύλια, κοράλια και όπου αλλού μπορείς να φανταστείς. Χτυπάω την τρένά μου για να σηκωθεί κύμα. Μπας και σπρώξει τα σκουπίδια προς τη στεριά. Αλλά μάτια. Ακόμη και η τρένά μου καρφώνεται σε μπαλόνια, πλαστικά παιχνίδια και τενεκεδάκια. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Τα ψάρια, αντί για πλανκτόν, τρώνε πλαστικά μπουκάλια. Οι θαλάσσιες χελώνες μπερδεύονται και τρώνε σακούλες. Το βασίλειό μου όλο ένα και λιγοστεύει. Τι θεός της θάλασσας θα είμαι από εδώ και πέρα? Ούτε ψαράκι για δείγμα δεν θα υπάρχει σε λίγο καιρό.
1: Ποσειδώνα μου, τι κάνεις? Σε βλέπω στεναχωρημένο.
2: Καλημέρα, Άρτεμι. Είμαι απογοητευμένος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου μυαλό. Όλο τεχνολογικές εξελίξεις είναι. Αλλά τι να το κάνεις, η τεχνική νοημοσύνη τους μάρανε. Άρα γιατί την έχουν ρωτήσει τι θα απογίνουν όταν δεν θα υπάρχει ίχνος ζωή στο βυθό της θάλασσας. Συνέχεια ψωνίζουν συσκευασμένα τρόφιμα, χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, πλαστικό παντού, που σχεδόν πάντα καταλήγει στη θάλασσα. Δεν αντέχω άλλο.
1: Μωρέ, καλά τα λες, τα ίδια προβλήματα έχω κι εγώ. Κάθε χρόνο καίγονται τα δάση και αν δεν καίγονται, κόβουν τα δέντρα για να φτιάξουν διάφορα προϊόντα ή για να τα στολίσουν τα Χριστούγεννα. Χωρίς δάση δεν υπάρχει ζωή. Και τι θα κυνηγήσω εγώ ως θεά του κυνηγιού? Σε λίγο καιρό τίποτα. Για σώπα όμως, ακούω μια περίεργη μουσική να έρχεται από μακριά. Νομίζω ότι έρχεται η θεά Δήμητρα και κάτι σιγοτραγουδάει.

0: Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Καλημέρα σας. Ευτυχώς που σας βρήκα. Είμαι πολύ στενοχωρημένη. Η κόρη μου, η Περσεφόνη, έχει πολύ καιρό να ανέβει στη γη και από ό,τι μαθαίνω δεν την κρατάει ο Άδης. Εκείνη δεν θέλει να έρθει.
2: Μα γιατί?
3: Ρωτάς γιατί? Γιατί το έδαφος του πλανήτη είναι μολυσμένο από χιλιάδες φυτοφάρμακα που βάζουν οι άνθρωποι για να παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων. Τα απόβλητα των εργοστασίων περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, οι οποίες καταλήγουν στο χώμα. Πολλοί είναι εκείνοι που αντί να ανακυκλώνουν απορρίμματα όπως μπαταρίες και πλαστικά, τα πετάνε σε σκουπίδια, με συνέπεια να ρυπαίνεται το έδαφος με τοξικά υλικά και να μην είναι πια κατάλληλο για καλλιέργειες. Πώς λοιπόν η Περσεφόνη θα εμφανιστεί στη γη? Δεν ξέρω τι να κάνω. Πώς θα την πείσω να αφήσει τον Άδη?
0: Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Όπως ξέρετε, δεν είμαι μόνο θεά του κυνηγιού, αλλά και προστάτηδα των μικρών παιδιών. Προτείνω να ρωτήσουμε τα παιδιά να μας πουν καμιά ιδέα. Άλλωστε, από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Ας τους ακούσουμε λοιπόν.
4: Όχι στα πλαστικά μιας χρήσης. Χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες για τα ψώνια σας.
5: Μπορείτε να πίνετε το καφέ σας ή το ρόφημά σας σε χάρτινες συσκευασίες.
6: Ό,τι παιχνίδια δεν χρειάζεστε, μην τα πετάτε. Χαρίστε τα σε παιδιά που μπορεί να τα χρειάζονται. Άλλωστε τα παιχνίδια μας δεν είναι για πάντα.
7: Ωραία τα μπαλόνια και ακόμη πιο ωραία όταν τα χρησιμοποιούμε σε πάρτι. Αλλά δεν είναι τα μόνα στολίδια. Υπάρχουν υπέροχες κατασκευές από χαρτί που μπορούν να διακοσμήσουν τον χώρο σας.
0: Μην πετάτε σκουπίδια στα δάση. Πάρτε τα μαζί σας μετά το πικνίκ σας ή πετάξτε τα σε κάδους που μπορεί να υπάρχουν κοντά σας.
8: Πείτε στους γονείς σας ή στους μεγάλους που καπνίζουν να μην πετάνε αναμένο τσιγάρο μέσα στο δάσος.
9: Εμείς τα παιδιά τρελαινόμαστε για πυροτεχνήματα. Μπορούμε να απολαύσουμε το θέαμα των πυροτεχνημάτων στις πόλεις μας, μακριά από τα δάση.
10: Δεν χρειάζεται να καίμε ξερά χόρτα, ιδίως τις μέρες που έχει δυνατούς ανέμους. Η φωτιά μπορεί να ξεκινήσει χωρίς να το θέλουμε και να κάψει χιλιάδες δέντρα.
11: Στις μέρες του καύσωνα, μην πηγαίνετε σε δάση ή σε πάρκα με μεγάλη βλάστηση. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμονεύει παντού.
12: Πείτε στους μεγάλους να καθαρίζουν τους κήπους και τις αυλές τους από τα ξερά χόρτα, κυρίως το καλοκαίρι που έχει πολύ ζέστη.
13: Τηλεφωνήστε στο 199 αμέσως μόλις αντιληφθείτε ότι υπάρχει κάπου φωτιά ή καπνός. Μην περιμένετε να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί μπορεί να είναι πολύ αργά.
14: Κάντε ανακύκλωση!
15: Μην αγοράζετε πράγματα που δεν ανακυκλώνονται.
16: Μην πετάτε ποτέ σκουπίδια στο έδαφος. Τοποθετήστε τα στους κατάλληλους κάδους.
17: Καλό είναι να μαζεύουμε τα πεταμένα σκουπίδια, έστω και αν δεν είναι δικά μας.
18: Αγοράζετε τρόφιμα όπως φρούτα και λαχανικά της εποχής και να αποφεύγετε προϊόντα θερμοκηπίου.
19: Σώστε τον πλανήτη! Είναι το σπίτι μας, είναι το μέλλον μας και το μέλλον

It's not a crime when you look the way you do, the way I like.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Για να μπω με ασφάλεια στο διαδίκτυο, δεν δίνω το όνομά μου, τη διεύθυνσή μου, τον κωδικό μου και τις φωτογραφίες μου. Τα κρατάω κρυφά για μένα.
4: Αν ένα πρόβλημα εμφανιστεί, το λέω στους γονείς μου στη στιγμή.
3: 11 των νηπιαγωγείου χείου.
5: Γεια Βασίλη, τι τρως πάλι? Τι να τρώω, ένα κρουασάν σοκολάτας.
6: Κρουασάν, πάλι, όλο γλυκάτρος.
5: Και μου αρέσουν και τα τρώω.
7: Καλά, δεν ξέρεις ότι δεν είναι υγιεινό να τρώω συνέχεια γλυκά?
5: Άλλο πάλι και τούτο, τι λέτε βρε κορίτσια, τι πειράζει?
6: Υπάρχουν Βασίλη κάποιες τροφές που πρέπει να τις τρώμε σπάνια ή και καθόλου, γιατί κάνουν κακό στον οργανισμό μας. Και τα γλυκά είναι ανάμεσα σε αυτές.
7: Θέλεις να σου πούμε κάποιους κανόνες που εφαρμόζουμε εμείς ώστε να είμαστε υγιείς?
5: Άντε να σας ακούσω.
8: Κανόνας πρώτος. Τρώμε 5 γεμάτα την ημέρα.
9: Κανόνας δεύτερος. Προσέχουμε την ποσότητα του φαγητού μας.
10: Κανόνας τρίτος. Τρώμε πολλά φρούτα και λαχανικά.
11: Κανόνας τέταρτος. Προτιμάμε το κρέας από το ψάρι.
12: Κανόνας πέμπτος. Αποφεύγουμε τροφές με λιπαρά.
13: Κανόνας έκτος. Τρώμε σπάνια γλυκά ή οτιδήποτε περιέχει ζάχαρη.
14: Κανόνας έβδομος. Δεν πίνουμε αναψυκτικά.
15: Κανόνας όγδοος. Αποφεύγουμε τις επεξεργασμένες τροφές.
16: Κανόνας ένατος. Πίνουμε πολύ νερό.
6: Και όλα αυτά τα συνδυάζουμε με καθημερινή άσκηση και έτσι έχουμε έναν υγιή οργανισμό.
5: Τι λες, θα αλλάξεις συνήθειες?
6: Σε πείσαμε.
5: Τι να σας πω, θα προσπαθήσω και με τη βοήθειά σας θα τα καταφέρω πιστεύω. Αλλά έχω κι εγώ να σας κάνω μια ερώτηση κορίτσια. Πού τα μάθατε όλα αυτά?
17: Εμείς Βασίλη στο σχολείο μας διατροφολογούμε.

0: Ελευθερία, για σένα αγωνιζόμαστε, για σένα πολεμάμε.
1: Για να σε κάνουμε, έστω για μια στιγμή δική μας.
2: Σαν το φεγγάρι που φωτίζει τις σκοτεινές μας νύχτες.
1: Και εμείς, το μόνο που θέλουμε είναι να το κατακτήσουμε, για να πάρουμε το φως του.
3: Αν δεν ήταν ο πόθος μας για σένα τόσο μεγάλος,
2: δεν θα μας ένοιαζε να πνιγούμε μέσα στο σκοτάδι.
3: Αν δεν ήταν η πίστη μας τόσο τέλειωτη, δεν θα γεμίζαμε θάλασσες με αίμα.
0: Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα.
1: Χάνονται τα αστέρια, χάνονται ουρανοί και χανόμαστε κι εμείς μαζί τους.
4: Για σένα, Ελευθερία, πορευτήκαμε σε έναν δρόμο
1: που δεν υπολόγιζε κανείς πως θα μας οδηγούσε στον κρεμό.
5: Οι άνθρωποι, όση δύναμη κι αν έχουν, δεν μπορούν να καταφέρουν τα πάντα.
4: Την Ελευθερία δεν την κατέκτησαν.
2: Και δεν την έκαναν ποτέ δική τους.
0: Όσο κι αν αγωνίζονται, όσο κι αν την ποθούνε, χρειάζεται κάτι περισσότερο.
1: Χρειάζεται κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή σπίθα
3: που σβήνει με ένα φύσμα του ανέμου.
2: Χρειάζεται μια φωτιά που θα φουντώσει μέσα στον άνεμο.
1: Και όταν τα κάψει όλα, να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε πως τον πραγματικό αγώνα θα πρέπει να τον δώσουμε με τον εαυτό μας.
6: Γιατί την ελευθερία θα την βρούμε μόνο μέσα μας.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκ των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio. Well, I hope you live. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips. Maybe grab a drink, maybe grab

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Έχετε βρεθεί ποτέ σε μια τάξη όπου οι φωνές είναι πιο δυνατές από τα γέλια, όπου μια μικρή παρεξήγηση γίνεται καταιγίδα? Και αν σας έλεγα ότι υπάρχει ένας τρόπος να μην χρειάζονται φωνές, τιμωρίες ή θυμός, ένας τρόπος που μετατρέπει τις συγκρούσεις σε γέφυρες και τους τσακωμούς σε ευκαιρίες? Και αν σας λέγαμε ότι οι συγκρούσεις δεν είναι εχθροί, ότι κάθε τσακωμός κρύβει μια ιστορία που δεν έχει ακόμα ακουστεί? Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε σε μια τάξη που έμαθε να μιλά, να ακούει, να λύνει τις διαφορές της και να μετατρέπει τη βροχή σε φως και τελικά να λάμπει σαν ουράνιο τόξο. Καλώς ήρθατε στην ιστορία, η τάξη του ουράνιου τόξου.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα σχολείο που έμοιαζε με το δικό σας, υπήρχε μια τάξη που την ονόμαζαν η τάξη της καταιγίδας. Γιατί κάθε μέρα από το πρωί, ως το χτύπημα του κουδούνιου, ακούγονταν φωνές παράπονο και τσακωμή.
2: Μου πήρε τη γόμα,
3: με έβραξε επίτηδες.
2: Δεν τον παίζουμε.
1: Η δασκάλα είχε δοκιμάσει τα πάντα, τιμωρίες, παρατηρήσεις, στέρηση διαλύματος, όμως τίποτα δεν άλλαζε. Οι μαθητές ένιωθαν θυμό και το κλίμα στην τάξη ήταν βαρύ σαν σύννεφο πριν τη βροχή.
4: Μια Δευτέρα, η δασκάλα μάζεψε τα παιδιά σε κύκλο και είπε:
5: «Παιδιά, υπάρχει ένας νέος τρόπος να λύνουμε τις διαφορές μας. Λέγεται σχολική διαμεσολάβηση. Δεν θα υπάρχουν πια δικαστές και τιμωρίες. Εσείς οι ίδιοι θα γίνετε οι λύτες των προβλημάτων σας».
4: Εξήγησε ότι ορισμένα παιδιά, οι διαμεσολαβητές, θα εκπαιδεύονταν για να βοηθούν τους συμμαθητές τους να μιλάνε και να βρίσκουν λύσεις που να τους ικανοποιούν όλους.
6: Λίγες μέρες μετά ξέσπασε η πρώτη καταιγίδα. Ολόγοι και οι Δανάοι τσακώνονταν πάνω από ένα στισμένο χατί.
7: «Τα έκανες επίτηδες»,
6: φώναξε η Δανάοι με δάκρυα στα μάτια.
2: «Ήταν ατύχημα, αλλά εσύ είσαι την κρινιάρα»,
6: απαντούσε ο Λέων. Αντί για τιμωρία, η δασκάλα του ρώτησε:
5: «Θέλετε να πάτε στη γωνιά της διαμεσολάβησης? Είναι εθελοντικό. Κανείς δεν σας αναγκάζει».
6: Τα παιδιά, αν και θυμωμένα, δέχτηκαν.
2: Στη γωνιά τους περίμενε Σοφία που φόρησε τα διακριτικά των διαμεσολαβητών.
8: «Καλώς ήρθατε»,
2: είπε η Σοφία με χαμόγελο.
8: «Είμαι εδώ για να σας ακούσω. Δεν θα πάρω το μέρος κανενός. Θα παραμείνω ουδέτερη».
2: Στη συνέχεια εξήγησε τους κανόνες.
8: 1. Μιλάμε με τη σειρά και δεν διακόπτουμε. 2. Δεν χρησιμοποιούμε βρισχές ή κατηγορίες. 3. Ό,τι πούμε εδώ είναι μυστικό. Δεν θα το μάθει όλο το σχολείο. Συμφωνείτε?»
2: ρώτησε η Σοφία. Τα παιδιά κούνησαν το κεφάλι τους καταφατικά.
4: Η Δανάη μίλησε πρώτη.
7: «Ετοίμασε μια ζωγραφιά μέρες τώρα. Ο Λέων πέρασε και την έσκησε».
4: Μετά ο Λέων είπε:
2: «Έτρεχα να προλάβω το κουδούνι και σκόντεψα. Δεν το ήθελα, αλλά η Δανάη έριξε να μου φωνάζει και θύμωσα».
4: Η Σοφία έκανε ενεργητική ακρόαση, δηλαδή άκουγε με μεγάλη προσοχή, χωρίς να διακόπτει και χωρίς να κρίνει, προσπαθώντας να καταλάβει πώς ένιωθαν πραγματικά οι συμμαθητές της.
1: Αφού τους άκουσε, η Σοφία έκανε αναπλασίωση, δηλαδή επανέλαβε με δικά της λόγια τι συνέβη, δίνοντας έμφαση στα συναισθήματα και είπε:
8: «Δανάη, νιώθεις στενοχωρημένη γιατί η δουλειά σου καταστράφηκε. Λέων, νιώθεις αδικημένος γιατί ήταν ατύχημα και θύμωσες με τις φωνές. Κατάλαβα καλά?»
7: «Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα?»
2: ρώτησε η Σοφία.
7: «Ότι το σχέδιο χάλασε και η φιλία μας επίσης»,
2: είπε σιγά η Δανάη.
8: «Τι θα μπορούσε να γίνει για να διορθωθεί η κατάσταση?»
2: ρώτησε η δαμεσολαβητή. Τα παιδιά άρχισαν να προτείνουν λύσεις.
7: «Να μου ζητήσει συγγνώμη»,
2: είπε η Δανάη. «Να τη βοηθήσω να ξαναφτιάξουμε τη ζωγραφιά μαζί στο διάλειμμα», πρότεινε ο Λέων.
1: Τελικά συμφώνησε σε μία λύση που άρεσε και στους δύο. Ήταν μια λύση «κερδίζω-κερδίζει». Υπέγραψαν ένα συμφωνητικό ειρήνης, όπου ο Λέων δεσμευόταν να προσέχει περισσότερο και η Δανάη να μην φωνάζει πριν μάθει τι πραγματικά έγινε.
8: «Θα ξαναβρεθούμε σε 5 μέρες για να δούμε αν όλα πάνε καλά»,
1: είπε η Σοφία κλείνοντας τη συνάντηση.
9: Σιγά σιγά η τάξη της καταιγίδας άλλαξε. Τα παιδιά έμαθαν ότι οι συγκρούσεις είναι μέρος της ζωής, αλλά ο διάλογος είναι το κλειδί για να τις λύνουμε. Έμαθαν να έχουν συνέστηση, να μπαίνουν δηλαδή στη θέση του άλλου. Η δασκάλα δεν χρειαζόταν πια να βάζει τιμωρίες και η τάξη ονομάστηκε πια η τάξη του ουράνιου τόξου. Γιατί ακόμα κι αν έπεφτε λίγη βροχή, αν γινόταν δηλαδή κάποιος σακωμός, τα παιδιά ήξεραν πώς να φέρουν πίσω τον ήλιο μέσα από τη διαμεσολάβηση. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Ίσως να μην υπάρχουν τέλειες τάξεις. Υπάρχουν όμως τάξεις που μαθαίνουν. Γιατί οι καταιγίδες δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μην ξέρουμε πώς να φέρνουμε ξανά τον ήλιο. Αν ακούτε αυτή την ιστορία και σκέφτεστε «και εμείς έτσι μαλώνουμε», τότε θυμηθείτε. Κάθε φωνή κρύβει ένα συνέστημα και κάθε σύγκρουση μια ευκαιρία για διάλογο. Γι' αυτό κρατήστε τη γωνιά της διαμεσολάβησης ανοιχτή.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Όταν κάνουν πόλεμο, η γη έχει πονόλαιο.
4: Πονάει η καρδιά της και κλαίνε τα παιδιά της.
5: Κι όλο κάνουν πόλεμο και άντε με το πονόλαιο.
6: Τον άρρωστο λαιμό της, από τον πόλεμό της.
7: Ενάντια στον πόνο στον πόνο και τον πόλεμο, υπάρχει μια ασκήνη, άνθρωποι πέστε

0: Say yes to life. Say no to addiction.
1: European School Radio. Bleiben Sie dran.
2: Χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να πάρουν το δύσβατο μονοπάτι της μετανάστευσης.
3: Ζούμε το δεύτερο μεγαλύτερο προσφυγικό ρεύμα στην ιστορία, με τη μεγαλύτερη εισρωή προσφύγων στη χώρα μας. Ποια είναι όμως η στάση μας απέναντι στο θέμα?
2: Κάποιοι ήδη έχουν ευαισθητοποιηθεί, όμως οι περισσότεροι μένουν απαθείς απέναντι στη δεινότητα της κατάστασης. Συχνά γίνεται λόγος για τη δυσκολία των ομογενών που δέχονται τους πρόσφυγες. Άραγε, έχετε σκεφτεί τις ταλαιπωρίες αυτών των ανθρώπων, τον ξερίζωμό που τράβηξαν και την περιφρόνηση που τους περιμένει?
3: Το μόνο που μένει είναι να σκεφτούμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι η μετανάστευση δεν είναι επιλογή, παρά μονάχα ανάγκη. Ας του χαρίσουμε την αγάπη μας.
2: Σύμφωνα με τον Μαχάτμα Γκάντι, όπου υπάρχει αγάπη, υπάρχει ζωή.
3: Και αυτοί οι άνθρωποι αναζητούν μονάχα τη ζωή.
4: Για τη ζωή του.
3: Τη ζωή τους που συχνά κατακαιρματίζεται.
2: Ας γίνουμε μια γροθιά, μια δύναμη.
3: Είμαστε η Λία
2: και η Ευελίνα
3: από το 8ο Γενικό Λύκειο Λάρισας.
1: European School Radio. Bleiben Sie dran.
5: Σήκω μαράκι, αργήσαμε.
6: Μαμά, πεινάω, έτοιμο το γάλα.
5: Θα πάρουμε από το δρόμο το κολατσιό σου. Μια ωραία και λαχταριστή μπουγάτσα με πολύ ζάχαρη και δύο σακουλάκια πατατάκι.
6: Θέλω γάλα με δημητριακά.
5: Μαράκι, σε περιμένω έξω. Άρχισα στο γραφείο.
6: Ναι, μαμά, ξέρω. Με έτοιμα γλυκάκια από το περίπτερο και πολλές καραμέλες. Μαμά, αφιέρωσε λίγο χρόνο και για εμένα. Ετοίμασέ μου ένα πρωινό. Βοήθησέ με να χτίσω ένα σωστό και ένα υγιές σώμα. Τώρα, πριν είναι πολύ αργά.
5: Είμαστε κοντά στα παιδιά μας. Προσέχουμε, φροντίζουμε, χτίζουμε ένα υγιές μέλλον.
1: European School Radio. Bleiben Sie dran.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Για ράδια. Nesquik μεγάλα, πίνω για πρωινό.
1: Δεν θα μας μαλώσουνε, είμαι με τον μπρο.
2: 6-7, 6-7.
0: Σάβιλο, σάβιλο, σάβιλο τσαβό.

0: είσαι μάγκα,
1: το φιλαράκι μου θα πω. Και εκείνος με γιώνει.
0: Μιλάς στον ελληνικό.
2: Η κυρία θα τα στείλει στο διαγωνισμό. Και άμα καταλάβουν μια λέξη, τι να πω.
3: Είμαι με τον μπρο και τον μπρο και τον μπρο.
4: Μα να καταλάβω, ούτε λέξη δεν μπορώ.

0: Είμαι με το μπρο και το μπρο και το μπρο. Slay.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό. Κάντε να ακουστεί.

0: Ησυχία παιδιά, ανοίξτε τα βιβλία στη σελίδα με το νέο μας μάθημα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το νερό.
1: Συγγνώμη κυρία, αλλά σήμερα το μάθημα το κάνουμε εμείς. Καθίστε αναπαυτικά, είστε έτοιμοι για ένα water debate.
0: Μα δεν έχω προετοιμαστεί.
2: Μην ανησυχείτε κυρία, εμείς έχουμε τα δεδομένα.
3: Κυρία, ξέρατε ότι το νερό που ήπιατε το πρωί είναι δισεκατομμυρίων ετών. Το νερό δεν παλιώνει ποτέ. Είναι η απόλυτη ανακύκλωση. Στατιστικά, κυρία, πίνετε το ίδιο νερό που έπινε ο Μέγας Αλέξανδρος ή ένας τυραννόσαυρος Ρεξ.
4: Και το όνομα ξέρετε γιατί δεν το λέμε πια Ίδωρ.
5: Γιατί οι πρόγονοι μας το ήθελαν πάντα φρέσκο. Νεαρόν Ίδωρ το έλεγαν στο Βυζάντιο. Και έτσι έμεινε το νερό. Μία λέξη που κρύβει μέσα της την νεότητα.
0: Εντυπωσιακό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
2: Είχατε μήπως σκεφτεί το φαινόμενο Μπέμπα?
0: Τι Μπέμπα, παιδί μου. Μωρά είμαστε.
5: Υπό ορισμένες συνθήκες, το ζεστό νερό παγώνει πιο γρήγορα από το κρύο, όπως παρατήρησε αρχικά ο Αριστοτέλης και διερεύνησε αργότερα ο Μπέμπα από την Τανζανία.
6: Αφήστε που υπάρχουν πάνω από 20 είδη πάγου, 20 διαφορετικές κρυσταλλικές δομές, κάποιες στους πυρήνες των πλανητών.
0: Έχω μείνει άφωνη.
7: Άφωνες έμειναν και οι κοπέλες με το αμύλητο νερό. Το μετέφεραν από την Κρίνη στο σπίτι, χωρίς να βγάλουν άχνα, για να τους φανερώσει το μέλλον.
8: Το νερό στην παράδοσή μας δεν αφορά μόνο τη δίψα, κυρία. Ο ιερέας τελεί τον αγιασμό στο Θεοφάνη για την παλιγενεσία των υδάτων. Μας βαφτίζει.
9: Οι ζωγράφοι μας παιδεύονται τόσο να ζωγραφίσουν το ελληνικό κύμα. Γιατί το νερό δεν έχει χρώμα, έχει φως.
10: Ο ποιητής μας, Γιώργος Εφαίρης, θα εκφράσει τα συναισθήματά του με τους στίχους «Στο περιγυάλι το κρυφό και άσπρο σαν περιστέρι, τι ψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυφό».
1: Και τώρα, κυρία, η ώρα της κρίσης. Πόσο νερό φοράτε σήμερα?
0: Μα δεν φοράω νερό, φοράω το βαμβακερό μου μπλουζάκι.
1: Λάθος! Για το μπλουζάκι σας ξοδεύτηκαν 2.500 λίτρα νερού. Για το τζιν σας 8.000 λίτρα. Αυτό είναι το εικονικό νερό. Είναι το νερό που δεν βλέπουμε αλλά το σπαταλάμε καθημερινά.
11: Ακόμα και το ποντίκι καγκουρό που δεν πίνει ποτέ νερό είναι πιο προσεκτικό από εμάς.
12: Το νερό ρέει, παίρνει διάφορες μορφές, αλλά ξέρατε ότι σκαρφαλώνει κιόλας.
0: Σοβαρευτείτε παιδιά, χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα ρήματα για το νερό παρακαλώ. Ακού, σκαρφαλώνει.
2: Οι σεκόγιες, κυρία, χρησιμοποιούν τον ιστό που ονομάζεται ξύλωμα. Είναι τα ψηλότερα δέντρα στον κόσμο, με ύψος πάνω από 115 μέτρα. Χρησιμοποιούν τη διαπνοή. Καθώς το νερό εξατμίζεται από τα φύλλα στην κορυφή, δημιουργείται μια τεράστια δύναμη αναρρόφηση.
12: Λόγω της συνοχής των μορίων του νερού που κολλάνε μεταξύ τους σαν αλυσίδα, το νερό τριβιέται από τις ρίζες μέχρι την κορυφή, νικώντας τη βαρύτητα, σαν να σκαρφαλώνει.

0: Να σας πούμε και για το πιο σπάνιο πλάσμα που ζει μόνο στο νερό.
1: Είναι το pupfish του Devil's Hole. Ζει αποκλειστικά σε μια μικρή πλημμυρισμένη σπηλιά στην έρημο της Νεβάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιβιώνει σε ακραίες συνθήκες, πολύ ζεστό νερό, με ελάχιστο οξυγόνο και δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον πλανήτη.
2: Λοιπόν, κυρία Ελένη, πώς σας φάνηκε το μάθημά μας?
3: Παιδιά, νομίζω ότι σήμερα εγώ πήρα το μεγαλύτερο μάθημα. Το νερό είναι τελικά η ίδια η ζωή μας, δεμένη με τις λέξεις και τις παραδόσεις μας.
0: Και να ξέρετε, κυρία, ο εγκέφαλός μας είναι κατά 75 έως 80% νερό. Ακόμη και 2% αφυδάτωση μας κάνει να μην μπορούμε να συγκεντρωθούμε στο μάθημα. Δεν είμαστε απρόσεκτοι, κυρία. Διψασμένοι είμαστε.
3: Παιδιά,

0: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first children radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Κανόνες καλής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο.
5: Μη μαλώνεις και μη κοροϊδεύεις άλλους χρήστες στο διαδίκτυο.
4: Να είσαι ευγενικός ή ευγενική.
5: Μην κοινοποιείς σχόλια και φωτογραφίες
6: που μπορεί να προσβάλλουν ή να στενοχωρήσουν τους φίλους σου.
7: Δημοτικό σχολείο.
8: Κάτω Καμήλας.
9: Σερών.

0: European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Η φιλία.
2: Η φιλία είναι δύναμη που ενώνει τους ανθρώπους.
3: Η φιλία είναι δύναμη που ενώνει τους ανθρώπους.
4: Κάποια στιγμή με ρώτησαν τι είναι η φιλία.
5: Ο φίλος των φίλων εν πόνης και κινδύνης ου λείπει.

0: Ο φίλος είναι αυτός
1: που πίσω από την πλάτη σου δεν μιλάει.
2: Καλά στα μάτια αλήθειες πάντα σκορπάει.
3: Οι φίλοι με δυσαφή σου δίνουν πολύ ιστορία.
4: Μια ωραία συμφωνή που είναι ακριβή πόλη.
5: Καλύτερα να με παράς τη νύχτα με ένα φίλο.
6: Παρά τη μέρα μου να φως.
7: Χωρίς φίλους είμαι δυστυχισμένη.
8: Με τους φίλους αγκαλιά
9: μια δυστυχισμένη.
10: Η φιλία είναι δυνατή.
11: Καλύτερα να έχεις ένα φίλο αληθινό
12: παρά 100 ψεύτικους.
13: Κάνε δυνατές, σωστές φιλίες.
14: Κάνε like σε μια ποιοτική φιλία.
15: Η φιλία είναι η δύναμη που ενώνει τους ανθρώπους.
16: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
17: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Afternoons.

Μα όμως και να το κάνουμε, είμαστε πάντα φίλοι. Πάντα μαζί θα είμαστε σε ό,τι και να γίνει. Καλή ημέρα φίλοι μας, θέλαμε να σας πούμε τα νέα μας από εδώ μαζί να μοιραστούμε. Είμαστε στο σχολείο μας, μαθαίνουμε πολλά, καμιά φορά γκρινιάζουμε, δεν έχουμε.

Η τεχνητή νοημοσύνη, AI, αναφέρεται στην ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει τις γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου, όπως είναι η μάθηση, ο σχεδιασμός και η δημιουργικότητα.

0: Τα έμαθες, Όλγα. Αριστερά στην έκθεση.
1: Μπράβο, πώς το έκανες αυτό, αφού πάντα γράφεις μέτρια.
0: Μην το πάρεις στραβά, αλλά χρησιμοποίησα AI.
1: Όμως, νιώθεις υπερήφανη για αυτό που έκανες. Δηλαδή, δεν είναι δικό σου δημιούργημα.
0: Μέχρι τώρα μου αρκεί ο βαθμός.
1: Και οι καθηγητές, πρέπει να βλέπουν την κριτική σου σκέψη, ώστε και εσύ να έχεις και μια απαραίτητη βελτίωση.
0: Σιγά σιγά θα βελτιωθώ, αλλά μέχρι τότε μπορεί να μου βοηθάει το AI.
1: Προσοχή όμως, γιατί οι απαντήσεις, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που δίνει το AI είναι πολλές φορές ανακριβή και λανθασμένα.
0: Έχεις δίκιο. Θα είμαι πιο προσεκτική.

0: Πόσο θα ήθελα όταν μεγαλώσω να πάρω ένα αυτόνομο αυτοκίνητο. Θα μπορεί να με πηγαίνει όπου θέλω, όποτε θέλω, ακόμα και αν βαριέμαι τη διαδικασία της οδήγησης.
1: Ναι, όμως το ξέρεις πως υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι με τα αυτόνομα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, άκουσα πως ένας στην Αμερική έχασε τη ζωή του επειδή ένα αυτόνομο αυτοκίνητο έκανε ένα λάθος.
0: Ναι, όμως εγώ θα είμαι εκεί και θα το επιβλέπω εάν κάνει κάποιο λάθος και έτσι θα επέμβω. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει σε ανθρώπους με μειωμένη κινητικότητα και να τους διευκολύνει την εμπειρία οδήγησης.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο. Εξάλλου και οι έξυπνες κάμερες βοηθούν στο να τηρούν οι οδηγοί τα όρια ταχύτητας και να ακολουθούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

0: Συμμετέχω στην ίδια οργανισμό ζωγραφική και είμαι σίγουρη πως θα νικήσω.
1: Και πώς έτσι?
0: Επειδή γνώστηκα από μια δημιουργία του AI.
1: Σοβαρά τώρα, AI.
0: Ναι, γιατί δεν έκανα κάτι κακό. Απλά πήρα ιδέες.
1: Ναι, μα το AI δεν δημιουργεί δικές του ιδέες. Κλέβει από όλους καλλιτέχνες.
0: Καλύτερα δεν εμπνέουμε από το AI, αλλά από αυτούς τους καλλιτέχνες.
1: Σκέφτηκες όμως πως το AI καταπατάει τα πνευματικά δικαιώματα των αρχικών καλλιτεχνών? Από ποιο καλλιτέχνη βρέθηκες?
0: Από τον Πικάσο.
1: Τα πνευματικά δικαιώματα του Πικάσο είναι ακόμα ενεργά, αφού έχουν περάσει μόνο 50 χρόνια του θάνατό του.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Δεν θα το ξαναχρησιμοποιήσω για τέτοιο σκοπό.

0: Ήξερες εσύ ότι η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει πια και στην ιατρική? Διάβασα χθες ένα άρθρο που έλεγε πως η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πλέον επεμβάσεις μέσα στον ρομπότ.
1: Τα ρομπότ όμως αντικαθιστούν πολλούς γιατρούς που πρέπει πια να βρουν άλλο επάγγελμα για να βγάλουν χρήματα και να συντηρούνται.
0: Το ρομπότ είναι πιο ακριβές από το ανθρώπινο χέρι που μπορεί να κάνει κάποιο λάθος κατά την αστάθειά του.
1: Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη δεν γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του κάθε ανθρώπινου οργανισμού με αποτέλεσμα να κάνει λάθη παρά την τρομερή ακρίβειά του.
0: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά μέσα στη συζήτησή μας κατάλαβα ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική απαιτεί μελέτη και μεγάλη προσοχή.

0: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο σε πολλούς τομείς της ζωής του. Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή στον τρόπο και τον σκοπό χρησιμοποίησής της. Τότε το δίλημα τεχνητή ή ανθρώπινη νοημοσύνη θα πάψει να υφίσταται.
1: Τεχνητή νοημοσύνη, μα πάντα μεσοφροσύνη.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Στις 2 Νοεμβρίου γιορτάζουμε την Διεθνή Ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοεκφοβισμού.
7: Το bullying είναι πολύ άσχημο. Είναι όταν ένα παιδί είναι μόνο του λόγω ενός άλλου παιδιού που διαδίδει άσχημα ψέματα, δηλαδή το κοροϊδεύει και γενικώς κακομεταχειρίζεται τον άλλον με σωματική ή ψυχολογική βία, όπως να χτυπάει κάποιον και να τον πληγώνει, ή παραδείγματος χάρη να κοροϊδεύει κάποιον για κάποιο χαρακτηριστικό του.
8: Είμαστε όλοι μαζί, όλοι δυνατοί.
9: Δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε και να ενοχλούμε τους συνανθρώπους μας.
10: Συμπαραστεκόμαστε και υπερασπιζόμαστε τους φίλους μας.
11: Προσέχουμε τι μοιραζόμαστε στο διαδίκτυο.
12: Πρέπει να λέμε ό,τι μας συμβαίνει σε ανθρώπους που εμπιστευόμαστε.
13: Επιβλέπουμε τη χρήση του διαδικτύου από μικρότερα μέλη της οικογένειάς μας.
14: Να μην εμπιστευόμαστε κανένα στο διαδίκτυο.
15: Είμαστε μεγαλύτερους και τις αρχές για οτιδήποτε υποπτώ συμβαίνει στο διαδίκτυο.
7: Η συμβουλή μου είναι όταν βλέπουμε ένα τέτοιο γεγονός, πρέπει να το πούμε σε κάποιον μεγαλύτερο.
16: Ο εκφοβισμός είναι ένα κακό γεγονός και κάνει πολλά παιδιά να στεναχωρηθούν.
17: I hate when big children bully the small ones by pushing them around and making fun of them. What do you think?
18: I hate when big kids bully the small one because of his height and make fun of him. What about your opinion?
19: I think bullying and cyberbullying is never going to stop if we don't do something.
20: Thank you.
21: Γεια σας. Είμαστε από το 50ο Δημοτικό Σχολείο Πάζης και θα σας αναγνώσουμε μια συνταγή για σουφλές σοκολάτες. Σουφλές σοκολάτες. Υλικά: 250 γραμμάρια κουβερτούρα, 180 γραμμάρια μαργαρίνη, ένα φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη άχνη, 3 κουταλιές σούπας αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 6 αυγά, μισό ποτήρι κρασιού κονιάκ, κρέμα γάλακτος ή παγωτό.
22: Λιώνουμε την κουβερτούρα σε μπέν-μαρί και εν συνέχεια το βούτυρο. Τα ρίχνουμε σε μια λεκανίτσα και τα χτυπάμε με το μίξερ, προσθέτοντας και τη ζάχαρη. Στη συνέχεια προσθέτουμε το αλεύρι και το κονιάκ. Σε μια άλλη λεκανίτσα χτυπάμε τα ασπράδια, ξεχωριστά από τους κρόκους, ώστε να γίνουν μαρέγκα. Προσθέτουμε τους κρόκους στο μείγμα με τα υπόλοιπα υλικά. Στο τέλος προσθέτουμε και τη μαρέγκα σιγά σιγά χτυπώντας πάντα παράλληλα το μίξερ. Βάζουμε το μείγμα σε στρογγυλό ψηλό πυρέξ σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά περίπου. Σερβίρεται ζεστό με κρέμα γάλακτος ή παγωτό.
1: European School Radio.
0: Δώσε δύναμη
1: στη φωνή
9: των μαθητών.

0: Έρχονται, λέει, πρόσφυγες να μας αλλάξουν. Έρχονται για να μας θυμίσουν πώς είναι να παλεύεις για τη ζωή.
1: Η Ελλάδα είναι μια μεγάλη αγκαλιά. Είναι ο φουνάρης από την ΚΟ που μοιράζει το ψωμί του σε πεινασμένα παιδάκια που του φίλουν τα χέρια.
0: Είναι οι λιμενικοί που με κίνδυνο τη ζωή τους ξεφορτώνουν άδειες ψυχές σε ξεχυλισμένες βάρκες.
1: Είναι οι γηγέδες της Λέσβου που δίνουν την απάντηση στη ζωή, ταΐζοντας ένα προσφυγόπουλο, ενώ η μάνα το κοιτάζει χαμογελαστή.
0: Όπως αναφέρει και ο Αρσάν Τσάιρ στο ποίημα της, θέλω να γυρίσω στην πατρίδα, αλλά η πατρίδα είναι το στόμα ενός καρχαρία. Πατρίδα είναι η κάνη ενός όπλου και κανένας δεν θα άφηνε την πατρίδα, εκτός αν η πατρίδα σε κυνηγούσε μέχρι τις ακτές.
1: Είμαστε από το πρώτο επάλα Λιβερίου και μέσω του European School Radio είπαμε με λίγα λόγια για την προσφυγιά.

0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
0: στη φωνή
2: των μαθητών.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.
4: Yeah.

가진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Γεια σας, είμαι η Άννα.
1: Και εγώ είμαι η Ελευθερία. Καλώς ορίσατε στο My Digital Self.
0: Ζούμε σε μια εποχή όπου το κινητό δεν είναι απλά στα χέρια μας, αλλά έχει γίνει προέκταση του εαυτού μας.
1: Και κάπως έτσι, το scroll έγινε νέα συνήθεια. Τα likes, νέα επιβράβευση και τα fake news, νέα πραγματικότητα.
0: Στο σημερινό επεισόδιο του My Digital Self θα μιλήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν πίσω από τις οθόνες. Το cyberbullying, την ηθική συμπεριφορά online, τον εθισμό στο διαδίκτυο και τα fake news.
1: Γιατί το διαδίκτυο μπορεί να είναι ένας υπέροχος κόσμος, αρκεί να ξέρουμε πώς να σερφάρουμε σωστά μέσα του.
0: Ήξερες, Ελευθερία, πως κάθε μέρα εκατοντάδες νέοι δέχονται επίθεση στο διαδίκτυο χωρίς να ακουστεί ούτε μία φωνή? Πού αρχίζει και πού τελειώνει το cyberbullying?
1: Δύσκολο κανείς να το αντιληφθεί και πόσο μάλλον να το αντιμετωπίσει. Με λίγα λόγια, cyberbullying είναι όταν κάποιος χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ή τα social για να κοροϊδέψει, να προσβάλλει ή να τρομοκρατήσει κάποιον άλλο.
0: Το cyberbullying δεν είναι απλά ένα κακό σχόλιο. Είναι η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά που πληγώνει.
1: Σωστά! Και μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Μηνύματα μίσους, ειρωνικά σχόλια, διαρροή προσωπικών φωτογραφιών, ψεύτικα προφίλ ή και ένα screenshot που κυκλοφορεί πίσω από την πλάτη κάποιου.
0: Μήπως πίσω από κάθε βριστικό σχόλιο ή ειρωνικό μήνυμα κρύβεται κάποιος που έχει πονέσει ο ίδιος? Ξέρεις πόσο εύκολα αλλάζουν οι ρόλοι στο διαδίκτυο από θύμα σε θήτη?
1: Πολλές φορές νομίζουμε ότι ο θήτης είναι απλά σκληρός ή αδιάφορος. Στην πραγματικότητα όμως μπορεί να είναι και εκείνος πληγωμένος.
0: Κάποιος που νιώθει αόρατος, αποξενωμένος ή θυμωμένος βρίσκει αφορμή μέσα από ένα σχόλιο, ένα μήνυμα ή μία ανάρτηση να νιώσει δυνατός.
1: Μόνο που αυτή η δύναμη κρατάει λίγο, γιατί βασίζεται στο να πληγώσεις κάποιον άλλο.
0: Και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Ένα άτομο που έχει πληγωθεί γίνεται η αιτία να πληγωθεί κι άλλος.
1: Το δύσκολο, αλλά και το πιο σημαντικό, είναι να σπάσει αυτός ο κύκλος.
0: Γιατί η πραγματική δύναμη δεν είναι να μειώνεις τον άλλον, είναι να αναγνωρίζεις τι σε πονάει και να μην το μετατρέπει σε επίθεση.
1: Και αυτό ισχύει και για το θύμα, αλλά και για τον θήτη. Και οι δύο χρειάζονται στήριξη, όρια και ανθρώπους που να τους ακούσουν.
0: Τώρα, όσο αφορά το διαδίκτυο, είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας μας εκεί όπου η ευγένεια και ο σεβασμός αποκτούν νέα μορφή. Η ηθική συμπεριφορά online δεν είναι απλώς κανόνας, αλλά στάση ζωής.
1: Ναι, και όπως δεν θα αφαιρώσουν άσχημα σε κάποιον στο σχολείο, έτσι δεν πρέπει να το κάνεις και online. Η οθόνη δεν είναι ασπίδα.
0: Η ψηφιακή μας ταυτότητα είναι μέρος του εαυτού μας. Ό,τι ανεβάζουμε, ό,τι γράφουμε, μένει. Ακόμα και αν το διαγράψουμε, το ίχνος μένει κάπου.
1: Οπότε, πριν πατήσουμε ανάρτηση, ας σκεφτούμε. Θα το έλεγα αυτό από κοντά? Αν η απάντηση είναι όχι, τότε μάλλον δεν αξίζει να το πεις ούτε online.
0: Όσο μικρό κι αν φαίνεται, κάθε κλικ έχει συνέπειες. Ένα δευτερόλεπτο σκέψης αρκεί για να τις σταματήσεις.
1: Ένας ακόμα προβληματισμός μου είναι η σχέση μας με το διαδίκτυο σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο ψηφιακός. Πες μου, Άννα, έχεις δοκιμάσει ποτέ να περάσεις μία ολόκληρη μέρα χωρίς κινητό?
0: Ναι, και ήταν σαν να μου κόπηκε το οξυγόνο. Και ας είμαστε ειλικρινείς, όλοι μας είμαστε λίγο εθισμένοι. Το θέμα είναι πότε το λίγο γίνεται πολύ.
1: Ακριβώς, γιατί δεν αρχίζει απότομα. Ξεκινά με ένα λίγο ακόμα. Ο εθισμός στο διαδίκτυο δεν είναι απλώς πολλές ώρες online. Είναι όταν το ίντερνετ γίνεται καταφύγιο.
0: Ειδικά στα social media, όλα περιστρέφονται γύρω από την επιβεβαίωση. Likes, views, followers, σαν να μετράμε την αξία μας με αριθμούς.
1: Όταν προτιμάς την οθόνη από τους ανθρώπους, χωρίς να το σκεφτείς, μπορεί να προκαλέσει άγχος, αϊπνία, δυσκολίες συγκέντρωσης, ακόμα και κατάθλιψη.
0: Και όταν νιώθεις ότι χωρίς κινητό κάτι λείπει? Ελευθερία, έμαθες γι' αυτό που συμβαίνει στον Κώστα, το μαθητή της διπλανής τάξης?
1: Όχι, τι έγινε?
0: Ξεκίνησε να παίζει διαδικτυακά παιχνίδια για λίγο, αλλά σύντομα η καθημερινότητά του περιορίστηκε σε μία καρέκλα μπροστά από έναν υπολογιστή. Άρχισε να χάνει μαθήματα, να αγνοεί τις υποχρεώσεις του και να απομονώνεται.
1: Όντως, το παράδειγμά του αποδεικνύει πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να παρασυρθεί όταν δεν υπάρχουν όρια, βλάπτοντας ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό.
0: Ο εθισμός στο διαδίκτυο δεν είναι απλώς θέμα πολλής χρήσης, αλλά μία βαθύτερη απώλεια ισορροπίας που επηρεάζει τη ζωή σε όλα τα επίπεδα.
1: Φυσικά, η λύση δεν είναι να τα κόψουμε όλα, αλλά πού και πού να κάνουμε digital detox. Να θυμόμαστε ότι το κινητό είναι εργαλείο, όχι ανάγκη.
0: Τελευταίο θέμα και μάλιστα πολύ επίκαιρο, τα fake news. Ψεύτικες φωτογραφίες και ψεύτικες πληροφορίες που εξαπλώνονται αστραπιαία.
1: Που τελικά δεν είναι και τόσο καινούργιες. Το ήξερες πως τα fake news υπάρχουν από την αρχαιότητα?
0: Ναι, υπήρχαν πάντα στην ιστορία. Απλώς σήμερα διαδίδονται με ένα share.
1: Και κάπως έτσι αρχίζουμε να πιστεύουμε πράγματα χωρίς να το ελέγχουμε. Είναι σαν να ζούμε σε έναν κόσμο όπου κάθε τι που διαβάζουμε μπορεί να παρουσιαστεί σαν αλήθεια.
0: Ακριβώς, και όσο περισσότερο σκρολάρουμε, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να ξεχωρίσουμε το αληθινό από το ψεύτικο. Ο εγκέφαλός μας κουράζεται και έτσι απλώς δέχεται.
1: Και ας μην ξεχνάμε ότι πολλές ψεύτικες ειδήσεις παίζουν με τον φόβο, τον θυμό ή την ανασφάλειά μας.
0: Όσο πιο πολύ μας διεγείρει συναισθηματικά μία είδηση, τόσο πιο εύκολα πιστεύουμε ό,τι διαβάζουμε.
1: Πολλές φορές στο διαδίκτυο, από πηγή πολυφωνίας, μπορεί να καταλήξει σε πηγή παραπληροφόρησης και προπαγάνδας. Εξαρτάται από το πώς το χρησιμοποιείς. Άννα, έχεις πέσει ποτέ θύμα clickbait?
0: Τι πάει να πει clickbait?
1: Είναι όταν ο τίτλος φωνάζει σοκ και συμπαίνεις και βρίσκεις συνταγή για φακές.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό πριν πιστέψουμε κάτι, ελέγχουμε την πηγή. Ποιος το έγραψε? Υπάρχει αλλού ίδια πληροφορία? Μήπως η φωτογραφία είναι πειραγμένη?
1: Και το πιο απλό. Αν κάτι σου φαίνεται υπερβολικό, μάλλον είναι. Μην το μοιράζεσαι πριν βεβαιωθείς ότι είναι αλήθεια.
0: Σαν ένα δυνατό κόκκινο φως για να σταματήσουμε πριν μοιραστούμε κάτι. Μην αφήνεις τίτλους ή εικόνες να σε παραπλανήσουν.
1: Κλείνοντας, να θυμάστε πάντα. Το ίντερνετ δεν ξεχνάει, αλλά μπορούμε να του δείξουμε ότι ξέρουμε να φερόμαστε σωστά. Κάντε scroll στη θετικότητα και αφήστε τα hate comments στο καλάθι της ανακύκλωσης.
0: Επίσης, η οθόνη μπορεί να μας χωρίζει, αλλά οι αξίες μας ενώνουν. Ας χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο για να χτίσουμε γέφυρες, όχι τύχη.
1: Και με λίγο περισσότερη καλοσύνη, γιατί αυτή τελικά είναι η πιο viral συμπεριφορά από όλες.
0: Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.

0: Για ποιο πράγμα μιλάτε εσείς εκεί?
1: Μα καλά, πού ζεις εσύ?
0: Στο σπίτι μου.
1: Ραδιόφωνο έχεις?
0: Φυσικά.
1: Άνοιξε το αμέσως να ακούσεις για το δεύτερο μαθητικό διαγωνισμό φωτογραφίας που διοργανώνει το πειραματικό γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ένας διαγωνισμός στον οποίο θα στείλουμε φωτογραφίες μέσω διαδικτύου.
2: Dream the Green λέγεται ο διαγωνισμός και το θέμα κινείται γύρω από τη φύση.
0: Δηλαδή?
2: Σαν να λέμε φυσικά τοπία, δέντρα, λουλούδια, πράσινο γενικά.
0: Τώρα κατάλαβα. Θα έχει και βραβεία.
2: Μα φυσικά, οι τρεις πρώτοι κερδίζουν βραβεία.
0: Τέλεια, τρέχω να δηλώσω συμμετοχή.
2: Περίμενε, ξέρεις πού?
0: Πού δηλαδή?
2: Στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.
1: Υπάρχει εκεί σχετική ανακοίνωση.
0: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
3: Είδες τι ωραίες ιδέες που σου δίνουμε.
4: Όπως ακούσαμε λοιπόν, σας περιμένουμε όλους να δηλώσετε συμμετοχή. Τη σχετική δημοσίευση θα βρείτε στη σελίδα του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας, piramac.gr.

0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: Γιατί να μας επηρεάζουν τα λόγια ή διακρίσεις που κάνει ο καθένας.
2: Η αγάπη δεν έχει μορφή ούτε φύλο. Κάν τον ακουστεί. Δεν είναι αρσενικό, ούτε θηλυκό, αλλά ούτε και ουδέτερο. Δεν είναι ούτε πράγμα. Είναι το μεγαλύτερο συνέστημα το οποίο όλοι οι άνθρωποι το κρύβουν μέσα τους, είτε λιγότερο είτε περισσότερο.
3: Ο άνθρωπος ο διαφορετικός δεν πάει να πει πως είναι κακός. Τι κάνει είναι μαύρος, τι λευκός. Άνθρωπος είναι κι αυτός. Φτάνει πια ο ρατσισμός. Κάν τον ακουστεί.
4: Δώστε χαρά, ακούστε βρε παιδιά, η αλήθεια να ακουστεί, ειρήνη με στη γη. Φτάνει η λύπη και η διχόνια που κάνουν μαύρη τη ψυχή, με χαρά και με αγάπη φωνή μας να ακουστεί.
5: Δείξε αγάπη σε αυτούς που τη χρειάζονται. Τι σημασία έχει αν είσαι άλλη θρησκεία, άλλο χρώμα. Σημασία έχει να είμαστε όλοι αγαπημένοι, κάντε να ακουστεί.
6: Ο άνθρωπος είναι ένα αστέρι που κατέβηκε από τον ουρανό, σαν τον ήλιο που φωτίζει και το αστέρι που λαμποκοπά, γιατί κάθε αστέρι έχει το δικό του όνειρο. Κάντε τον ακουστεί.
7: Όλοι μένουμε στην ίδια γη. Κάντε τον ακουστεί.
3: Ρατσισμός, μια τόσο μικρή λέξη με τεράστια σημασία, σαν μια κακή αλλεργία. Εσύ προσπαθεί να τη γιατρέψεις, μα αυτή γίνεται όλο και χειρότερη, αλλά και περισσότερη. Κάντε τον ακουστεί.
8: Διακρίσεις να μην υπάρχουν. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Κάντε τον ακουστεί. Δημοτικό σχολείο.
0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.

Πέφτουν έξω σφαίρες σαν ανεσταγόνες βροχής. Κραυγές λιμένες μέσα από τα βάθη της ψυχής. Και τι να πεις, μου στερήσαν το δικαίωμα να ζω. Χιονίστης κακέρα μιας μάχης αιμορραγώ. Από τα σπίτια τους τρεχούνε τα παιδιά. Χάθηκαν τα χρώματα από τη γειτονιά. Εμείνε πίσω μόνο ο τρόμος και η μοναξιά. Όπου κοιτάζεις βλέπεις μόνο βλέμματα κενά.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας «Μια πόλη για όλους». Σήμερα θα μιλήσουμε για το δικαίωμα στην πρόσβαση. Μαζί μας έχουμε μια πολύ σημαντική καλεσμένη.
2: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, στο σχολείο μας, πώς σας λένε?
3: Καλώς σας βρήκα.
1: Τι δουλειά κάνεις?
3: Αρχικά είμαι η μαμά της μαθήτριάς της Κυβέλης και ήρθα εδώ να σας μιλήσω γιατί είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και δουλεύω σε δημοτικό σχολείο. Εκεί υποστηρίζω διάφορα παιδάκια από διάφορες τάξεις που έχουν δυσκολίες. Δυσκολίες στα μαθήματα. Μπαίνω μέσα στην τάξη από τα παιδάκια που έχουν δυσκολίες είτε στη γλώσσα είτε στα μαθηματικά και κάνω το μάθημα να είναι πιο εύκολο για τους ίδιους, για να μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της τάξης.
1: Είμαστε όλοι ίδιοι.
3: Είμαστε όλοι ίδιοι. Για να κοιτάξουμε λίγο γύρω μας, για να κοιτάξουμε τον διπλανό μας, είμαστε ίδιοι. Εσείς τι λέτε, είμαστε?
4: Όχι.
3: Είμαστε όλοι. Είμαστε διαφορετικοί, ερχόμαστε στον κόσμο αυτό, καθένας είναι μοναδικός. Έχουμε διαφορετικά μαλλιά, διαφορετικά μάτια. Τι έχουμε μέσα στο μυαλουδάκι μας, μέσα στο μυαλό μας, διαφορετικές σκέψεις. Αυτή είναι και η ομορφιά. Το να είμαστε όλοι διαφορετικοί, οπότε δεν μοιάζουμε.
1: Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί?
3: Τι ωραία ερώτηση. Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί? Γιατί αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι και σκεφτόμασταν όλοι με τον ίδιο τρόπο, δεν θα μαθαίναμε καινούργια πράγματα. Έτσι λοιπόν, αν σκεφτεί κάποιος κάτι διαφορετικό, μπορεί να μου δώσει μια καινούργια ιδέα που δεν την έχω σκεφτεί. Επίσης, σας αρέσει το ουράνιο τόξο?
4: Ναι!
3: Τι είναι αυτό που το κάνει να είναι τόσο όμορφο?
4: Τα χρώματα.
3: Αν ήταν όλα ίδια, θα ήταν ωραίο?
4: Όχι.
3: Άρα αυτό που το κάνει να είναι όμορφο είναι το ότι έχει διαφορετικά χρώματα. Αυτή είναι λοιπόν...
1: Γιατί κάποια και... παιδιά κάθονται σε μαθητικό μαξίδιο.
3: Μαξίδιο, γιατί μπορεί να έχουν γεννηθεί έτσι. Να είχαν κάποιο ατύχημα στην πορεία της ζωής τους και αργότερα να καθίσουν σε μαθητικό μαξίδιο. Δηλαδή δεν ήταν πάντα...
1: Μπορεί όταν μπορούν όλοι να αυτά τα παιδιά να, να κάνουν τα όλα. Εμείς τα...
3: Τι κάνουμε εμείς δηλαδή? Τι χρειαζόμαστε δηλαδή για να ζήσουμε? Τι είναι αυτό τα βασικά που χρειαζόμαστε? Τροφή,
4: νερό.
3: Και ένα σπίτι, ναι. Μετά για να διασκεδάσουμε,
1: οικογένεια.
3: Τι χρειαζόμαστε. Να πάμε σε ένα πάρκο. Επίσης, τι άλλο χρειαζόμαστε? Τι κάνουμε? Βγαίνουμε στο
1: σχολείο.
3: Άρα λοιπόν όλα αυτά μπορούν να τα κάνουν όλοι, αν ο κόσμος μας είναι φτιαγμένος για όλους.
1: Τι σημαίνει ο κόσμος να είναι φτιαγμένος για όλους?
3: Σημαίνει να είναι, να μπορούν όλοι να κινούνται ελεύθερα, όλοι να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο, όλοι να μπορούν να νιώθουν ασφαλείς. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει? Αν, για παράδειγμα, μία πόλη είναι φτιαγμένη για όλους τους ανθρώπους, δηλαδή να έχει φαρδιά πεζοδρόμιο για να μπορεί να περπατήσει ένας άνθρωπος με αναπηρικό αμαξίδιο, να έχει φανάρια με ήχο για να μπορεί ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τυφλός να μπορέσει να περάσει με ασφάλεια το δρόμο, να υπάρχουν πλακίδια όδευσης τυφλών για να μπορούν να κινούνται μόνοι τους αυτόνομα με ασφάλεια, να μπορούν να πηγαίνουν να διασκεδάζουν, να βλέπουν ένα θεατρικό ή στον κινηματογράφο ή σε ένα πάρκο και να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, μπάρες, να υπάρχουν διερμηνείς, όλα αυτά που θα πούμε και στη συνέχεια. Να μπορεί δηλαδή ο καθένας να κάνει μόνος του όλα αυτά που κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι και να νιώθει ασφάλεια.
1: Τι γίνεται όταν αυτό γίνεται, θα κάνουν πάλι τα πόδια?
3: Αν κάποιο αυτοκίνητο παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο, δημιουργεί μια δυσκολία για όλους μας. Όχι μόνο στα άτομα αυτά που είναι σε ένα πυρικό αμαξίδιο και σε μια μαμά που έχει ένα καροτσάκι με το μωράκι της μέσα, σε έναν ηλικιωμένο, ακόμα και σε έναν απλό πολίτη, γιατί δεν μπορεί να περπατήσει πάνω στο πεζοδρόμιο που νιώθει ασφάλεια, θα πρέπει να κατέβει στον δρόμο και να κινδυνεύσει η ζωή του. Άρα, είναι σωστό να παρκάρουμε τα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια. Είναι επικίνδυνο. Δεν είναι λάθος.
1: Ένας άνθρωπος περάσει στον δρόμο με ασφάλεια.
3: Καταρχήν φορτιά πεζοδρόμια. Και για να κατέβει το πεζοδρόμιο χρειάζεται να υπάρχει μία ράμπα για να μπορεί να κατέβει με ασφάλεια. Και να περάσει το δρόμο χρειάζεται επίσης αυτό που χρειαζόμαστε τώρα υπόλοιπο. Πού περνάμε το δρόμο με ασφάλεια? Τι χρειάζεται να έχει κάτω ο δρόμος για να το περάσουμε με ασφάλεια? Πώς λέγονται αυτές οι λευκές γραμμούλες? Από πού περνάμε?
1: Διάβαση.
3: Διάβαση, μπράβο. Πρέπει να περάσει λοιπόν το δρόμο με ασφάλεια από τη διάβαση και να έχει ράμπα και φαρδί πεζοδρόμιο.
1: Τι χρειάζεται ένας άνθρωπος προβλήματα για να περπατήσει ελεύθερα?
3: Προβλήματα όρασης?
1: Ναι.
3: Ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τύφλωση, κάτι που δουλεύει καθόλου δηλαδή, για να μπορεί να κινείται αυτόνομα μόνος του, δηλαδή χωρίς βοήθεια στον δρόμο, χρειάζεται να υπάρχουν παντού αυτές τα πλακίδια που παρατηρήσετε και όταν βγήκατε στην πόλη, που είναι τα πλακίδια όδευσης τυφλών. Αυτές οι πλάκες μπορεί να κινείται κάποιος άνθρωπος με τύφλωση εκεί με ασφάλεια. Άρα το δρόμο με ασφάλεια επίσης, τα φανάρια τα οποία έχουν έναν ήχο. Κάνουν έναν ήχο όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς. Δεν αρκεί μόνο δηλαδή το φως. Πώς θα δουν το φως αφού δεν βλέπουν? Δεν αρκεί λοιπόν το φως, χρειάζεται και ο ήχος. Άρα είναι απαραίτητα αυτά τα φανάρια με τον ήχο, όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς, να ακούει τον ήχο και να μπορεί να περνάει
1: παλόγια.
3: Πώς νιώθουν όλοι οι άνθρωποι συναντάνε εμπόδια? Πώς νιώθετε όταν εσείς θέλετε να πάτε να περάσετε το δρόμο και δεν μπορείτε, γιατί δεν νιώθετε ασφαλείς? Πώς νιώθετε?
1: Λυπημένη.
3: Λυπημένη, δεν νιώθετε ανασφαλείς και ότι κινδυνεύετε, δεν νιώθετε καλά?
1: Πρέπει να φυλάζουμε
3: όλοι παντού. Θα πρέπει να έχει ο καθένας το δικαίωμα να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει ο ίδιος. Και δεν μπορούμε να στερήσουμε σε κανέναν το δικαίωμα αυτό να κινείται ελεύθερα ή να μπορεί να πηγαίνει όπου επιθυμεί. Γι' αυτό το δικαίωμα.
1: Δικαίωμα. Να περπατάς ελεύθερα.
3: Είναι δικαίωμα σε όλους μας να κινούμαστε ελεύθερα χωρίς να υπάρχουν εμπόδια. Γι' αυτό πρέπει όλοι να φροντίσουν να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος να κινούνται όλοι με ασφάλεια και ελεύθερα, ανεξαρτήτως. Ανεξάρτητα αν έχουν κάποια αναπηρία. Ο κόσμος πρέπει, ανήκει σε όλους, άρα πρέπει να είναι φτιαγμένος για όλους. Είναι δικαίωμα και όχι να μας κάνει κάποιος τη χάρη.
1: Δικαίωμα στην πρόσβαση.
3: Δικαίωμα στην πρόσβαση σημαίνει να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα όπου θέλω, χωρίς εμπόδια. Οποιοδήποτε να μπορεί να κινείται ελεύθερα. Για παράδειγμα, να μπορώ να έχω πρόσβαση στο σχολείο μου, να έχω πρόσβαση. Να μπορώ να κάνω τα ψώνια μου, να μπορώ να πάω να διασκεδάσω σε ένα θέατρο, θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση, να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα σε όλους τους χώρους και να νιώθω ασφαλής.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε?
3: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ρωτάμε κάποιον αν χρειάζεται βοήθεια. Να βοηθάμε δηλαδή όποιον χρειάζεται, να λέμε, να προσφέρουμε τη βοήθειά μας, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Πώς νιώθει? Να ακούσουμε. Για να έχουμε έναν κόσμο δίκαιο, είναι απλά τα πράγματα. Θα πρέπει να είμαστε ευγενικοί και να βοηθάμε. Και για πείτε μου εσείς, τι θα πρέπει? Εγώ σας είπα τη δική μου γνώμη, εσείς τι πιστεύετε?
1: Να αγαπάμε.
3: Άλλος?
1: Να αγαπάμε. Να έχουμε καλοσύνη.
3: Καλοσύνη,
1: ειρήνη.
3: Αγάπη.
1: Ελευθερία.
3: Ελευθερία. Και εγώ ευχαριστώ.
1: Αυτή ήταν η εκπομπή μας, μια πόλη για όλους. Ευχόμαστε το μήνυμά μας να ακουστεί και κάθε γωνιά της πόλης να είναι για όλους.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Το επαγγελματικό λύκειο Λαγκαδά για την Παγκόσμια ημέρα ποίησης.
2: Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως και αν τη θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον, όσο μπορείς, μην την εξευτελίζεις μες την πολλή συνάφεια του κόσμου, μες τις πολλές κινήσεις και ομιλίες. Μην την εξευτελίζεις πιένοντάς την, γυρίζοντας συχνά και εκθέτοντάς την στον σχέσιο και των συναναστροφών την καθημερινή ανοησία, ώσπου να γίνει σαν μια ξένη φορτική. Κωνσταντίνος Καβάφης, όσο μπορείς.

Carol Ann Duffy από τη συλλογή Σαγίνη. Presents. I snipped and stitched my soul into a little black dress, hung my heart on a necklace, tears for its pearls. My mouth went for a bracelet, gracing your arm. All my lover's words for its dangling charms. And my mind was a new hat, sexy and chic, for a hair of your head on my sleeve like a scrawled receipt. Δώρα. Έκοψα και έραψα την ψυχή μου σε φόρεμα μαύρο και μικρό. Κρέμασα την καρδιά μου σε γιορτάνι, δάκρυα για μαργαριτάρια. Το στόμα μου έκανα βραχιόλι, να σου στολίζει τον καρπό. Τα ερωτόλογά μου η αρμαθιά αντί για φυλαχτά. Και το μυαλό μου καινούριο καπελάκι, σεξι και κομψό. Για μια τρίχα τα μαλλιά σου, στο μανίκι μου πεσμένη, απόδειξη τσαλακωμένη.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

Γεια σας και καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast. Φέτος η Ελλάδα μας γιορτάζει μια κορυφαία στιγμή της ιστορίας της. Τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογίου. Για το λόγο αυτό επιλέξαμε να σας προβάλλουμε την εμβληματική προσωπικότητα ενός δικού μας ανθρώπου, ενός σπουδαίου Θεσσαλονικιού που συνέδεσε το όνομά του με την ιερή πόλη, του Δημήτρου Μεσθενέα.

0: Η ιστορία του Μεσθενέα δεν είναι απλώς ένα χρονικό πολέμο. Είναι η απόδειξη ότι η Επανάσταση του 1821 ήταν ένας κοινός αγώνας που ένωσε κάθε γωνιά του ελληνισμού. Θα σας διηγηθούμε μία πορεία που ξεκινά από τα στενά σοκάκια της Θεσσαλονίκης και φτάνει μέχρι τις θρυλικές ντάπιες του Μεσολογγίου. Εκεί ο Μεσθενέας συμμετείχε ενεργά, προσφέροντας στην πατρίδα ένα όπλο που λίγοι διέθεταν τότε, τη δύναμη του γραπτού λόγου. Ποιος είπε ότι τα όπλα ενός αγωνιστή είναι μόνο σφαίρες και σπαθιά?
1: Ακριβώς. Και για να καταλάβουμε το μέγεθος της προσωπικότητάς του, πρέπει να δούμε από πού ξεκίνησε.

0: Ασθενέας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στα μέσα του 18ου αιώνα. Προερχόταν από μια ξεχωριστή οικογένεια εμπόρων, φανταστείτε ανθρώπους με κύρος, μόρφωση και ανέσεις. Είχε μπροστά του μια στρωμένη ζωή, όμως ήταν ένα πνεύμα ανήσυχο και βαθιά δημοκρατικό.
1: Αυτή η ανησυχία του φάνηκε πολύ νωρίς. Παιδιά, φανταστείτε ότι το 1820, λίγο πριν το μεγάλο ξεσηκωμό, οι Οθωμανοί το συλλαμβάνουν και τον φυλακίζουν στο Επταπύργιο. Και ξέρετε ποια ήταν η κατηγορία?
2: Για πες μας, τι μπορεί να θεωρήθηκε τόσο επικίνδυνο εκείνη την εποχή?
1: Τον φυλάκισαν γιατί τον άκουσαν να μαθαίνει στο παιδί του να τραγουδάει τον Θούριο του Ρίγα Φεραίων, έναν ύμνο που μιλούσε για ελευθερία. Για τους κατακτητές, η στίχη του Ρίγα ήταν πιο απειλητική από τα κανόνια.
2: Δηλαδή, φυλακίστηκε για ένα τραγούδι, μόνο και μόνο επειδή ψιθύριζε το σπότο παλικάρια. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό πώς μια ιδέα μπορεί να τρομάξει ολόκληρο καθεστώς.
3: Έτσι είναι. Αλλά ο Μεσθενέας δεν είναι άνθρωπος που μπορούσε να περιοριστεί σε 4 στίχους. Κατάφερε να αποδράσει από τις φυλακές της Θεσσαλονίκης κάτω από άκρως επικίνδυνες συνθήκες. Μετά από μία περιπετειώδη περιπλάνηση, το 1823, έφτασε στο Μισολόγγι. Εκεί, στην καρδιά του αγώνα, συνάντησε δύο ανθρώπους που θα σφράγισαν τη μοίρα του. Τον Λόρδο Βίρονα και τον Ελβετό Ιάκωβο Μάγερ.
0: Ο Βίρονας είχε φέρει μαζί του τυπογραφικά πιεστήρια, πιστεύοντας ότι η Επανάσταση χρειαζόταν φωνή προς το εξωτερικό. Όμως χρειαζόταν έναν άνθρωπο με τεχνική κατάρτιση και την παιδεία του Μεσθενέα για να λειτουργήσουν. Έτσι μαζί με τον Μάγερ άρχισαν να εκδίδουν τα ελληνικά χρονικά.

0: Πρέπει να σταθούμε λίγο εδώ για να φανταστούμε τη σκηνή. Το Μεσολόγγι να δέχεται καταιγισμό πυρών και ο Μεσθενέας μέσα στο πρόχειρο τυπογραφείο να στοιχειοθετεί τα μεταλλικά στοιχεία με τα χέρια γεμάτα μελάνι. Δεν τύπωνε απλώς ειδήσεις, τύπωνε την ελπίδα ενός ολόκληρου έθνους. Χάρη στη δική του εργασία, οι φιλέλληνες στην Ευρώπη μάθαιναν για το θάρρος των πολιορκημένων.
1: Και κάπου εδώ μπαίνει και η κορυφαία στιγμή της προσφοράς του, σωστά. Αυτό που μας αφορά όλους μέχρι σήμερα.
2: Ακριβώς. Το 1825, μέσα στον απόλυτο χαλασμό της πλειορκίας, ο Μεσθενέας τύπωσε για πρώτη φορά τον ύμνο στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού. Και προσέξτε, το έκανε με δικά του έξοδα, πουλώντας την προσωπική του περιουσία για να εξασφαλίσει το χαρτί και το μελάνι. Οι λέξεις που σήμερα ψάχνουμε ως εθνικός μας ύμνο πήραν την πρώτη τους έντυπη μορφή από τα χέρια αυτού του Θεσσαλονικιού.
3: Δυστυχώς όμως, οι μέρες έγιναν πολύ σκοτεινές. Η πείνα άρχισε να λυγίζει και τους πιο δυνατούς.

0: Όταν το τυπογραφείο ισοπεδώθηκε από τους βομβαρδισμούς, ο Μεσθενέας δεν εγκατέλειψε τον αγώνα. Άφησε τη θέση του τυπογράφου, πήρε το όπλο του και μπήκε στην πρώτη γραμμή της άμυνας, υπό τις διαταγές του Νότι Μπότσαρη.
1: Φτάνουμε έτσι στη νύχτα της 10ης Απριλίου του 1826, τη νύχτα της Μεγάλης Εξόδου. Ο Μεσθενέας δεν επέλεξε να κρυφτεί. Ήταν εκεί, δίπλα στο φίλο του τον Άγιο, έτοιμος για την υπέρτατη θυσία. Η εντολή ήταν ελευθερία ή θάνατος και ο Μεσθενέας την έκανε πράξη. Έπεσε ηρωικά μαχόμενος, προσφέροντας τη ζωή του για τις ίδιες ιδέες που κάποτε δίδασκε κρυφά στο παιδί.
2: Σήμερα, 200 χρόνια μετά, το όνομά του αποτελεί ένα φωτεινό φάρο. Το 2025, στο πλαίσιο των επιτυχιακών εκδηλώσεων, η θυσία του τιμήθηκε με ένα νέο μνημείο στον κήπο των Ηρών στο Μεσολόγιο. Ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Λαγκαδικιών, την πατρίδα των προγόνων του, ένας δρόμος φέρει το όνομά του, κρατώντας τη μνήμη του ζωντανή.
0: Ο Μεσθενέας είναι η αόρατη γέφυρα που ενώνει τη Μακεδονία με τη στερεά Ελλάδα. Μας θυμίζει ότι η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, αλλά κερδίζεται καθημερινά.
2: Μας δίδαξε ότι ο αγώνας απαιτεί ιδέες, απαιτεί λόγο, αλλά πάνω απ' όλα απαιτεί αυτοθυσία.
3: Ας κρατήσουμε την ιστορία του ζωντανή στις καρδιές μας. Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας.

0: ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Μία φορά και έναν καιρό, σε έναν τόπο μακρινό που τον έλεγαν διαδίκτυο, ζούσε ένας detective τρομερός που τον έλεγαν Μπέλοκ Ντόντ και όλα τα έφερνε στο φως. Τον τελευταίο καιρό οι δουλειές πήγαιναν πολύ καλά. Όλοι είχαν γίνει τόσο απρόσεκτοι που οι υποθέσεις έσκαγαν η μία μετά την άλλη. Δεν προλάβαινε να σηκώσει κεφάλι. Να, πάλι κάποιος τον φωνάζει.
2: Κέρα στεναμε, βοήθεια!
3: Ποιος με φωνάζει πάλι, δεν θα λέω σαν, κάτι σου φωνάζει συμβαίνει.
4: Μάλιστα κύριε Ντόμς.
3: Μπέλεκο Ντόμς, πώς μπορώ να σας βοηθήσω.
2: Κύριε αστυνόμε, με βρήκε μεγάλη συφορά. Έτσι όπως κλώνανε στο φατσοβιβλίο, είδα κάτι πότες φοβερές. Μου μιλούσε να τις πάρω.
3: Και τους απαντήσετε εσείς.
2: Ότι θα τις πάρω.
3: Ωραία. Και πού είναι το πρόβλημα, αφού τα βρήκατε μεταξύ σας.
2: Αυτό ακριβώς κύριε αστυνόμε.
3: Detective, παρακαλώ.
2: Μάλιστα κύριε detective. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτές οι βαρτές κάποιος τις είχε βάλει να με κοροϊδέψουν.
3: Αχα, κοροϊδά. Ακούω. Γράψε Λότσον.
4: Γράφει κύριε Ντόλμς.
3: Συνέχισε κύριε μου. Τι εννοείται ότι ήταν βαλτές, ποιος τους έβαλε?
2: Δεν ξέρω κύριε detective, αν ήξερα θα τον έπιανα μόνη μου.
3: Ναι, σωστά, συνεχίστε.
2: Και που λέτε οι πότες αυτές, κανονικά έκανα μια περιουσία και εγώ τις βρήκα παύθινες.
3: Περί την πληροφορία.
2: Όχι και περί τι, δεν αγόραζα εγώ τι και ότι αγοράζω μόνο ότι είναι σε μεγάλη προσφορά.
3: Καλά, συνεχίζεις παρακαλώ, με έχετε μπερδέψει. Το πρόβλημα ποιο είναι?
2: Το πρόβλημα είναι ότι με παρέσυραν και έβαλα τους κωδικούς της τράπεζας και...
3: Τι και κυρία μου, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να σας τα λέω όλα αυτά και να οι παρουσιάσεις και να οι μερίδες και να οι διαλέξεις και τίποτα, τελικά στον τοίχο τα λέω.
2: Δίχα έχετε κύριε Ντόμς, αλλά θα προσέχω από εδώ και πέρα. Τώρα τι κάνουμε?
3: Τότε να σου πω, είτε πως τα κάνατε, αλλά τέλος πάντων, κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Λότσον, μ' ακούς, έλα γρήγορα, πάρε τηλέφωνο την τράπεζα, πες έλεγε να πάρει με ψάμενα κωδικών από το πατσοβιβλίο και ζήτα να ακυρώσουν την κάρτα. Να βάλουν ότι είσαι αλλαγή, να υπόπτει για πάτη και να επιστρέψουν. Καλημέρα στην κυρία.
2: Wow, κύριε Ντόμς, μας κακομαθαίνετε, πόσο έξυπνος είστε!
3: Δεν είμαι μόνο έξυπνος, κυρία μου. Είμαι γρήγορος και προσεκτικός.
2: Μάλιστα, κύριε Ντόμς, το κατάλαβα το υπονοούμενο. Δεν θα ξαναδώσω τους κωδικούς πουθενά. Ούτε τη κάρτα, ούτε τη τράπεζα, ούτε κάποιον άλλο. Μια φορά την πάτησα. Πολύ κακός ο κόσμος, κύριε Ντόλφ, άτιμη κοινωνία.
3: Να αφήστε την κυρία ήσυχη και να προσέχετε από εδώ και πέρα. Πάμε, Λιότσον, μιλάμε εδώ, τελείωσε.
4: Μάλιστα, κύριε Ντόλφ.
1: Και κάπως έτσι, άλλη μια υπόθεση εξιχνιάστηκε με επιτυχία από τον διάσημο detective Μπέρλοκ Ντόντ και τον βοηθό του Λιότσον. Το βράδυ έπεσε στη χώρα του διαδικτύου και μέχρι την επόμενη περιπέτεια τα λέμε. Και αν δεν τα λέμε, τα είπαμε. Και όπως λέει και ο κύριος Ντόμς, προσοχή στους ψαράδες. Δεν ψαρεύουν μόνο ψάρια, αλλά και κωδικούς.
5: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας, μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
6: Hello everybody, we are the Music School of Tricolors radio team and we will be sharing our thoughts and experiences. Thanks for

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Τους φίλους μου τους εκτιμώ, γιατί είναι βεσταλίδες και είναι δίπλα στις σιγαρές.

0: δεν τον έχω σε χαρές. Και πήγες δόκιμας.
1: Να πέσει ντάνε μια φιλιά, να είναι επιτεμένη. Φίλος με φίλος αν βρεθούν, τίποτα δεν τις παίρνει.
0: Μια κουβέντα θα σου πω, αυτό και τίποτα άλλο. Φίλο καλό σαν και σε, δεν έχω κάνει άλλο.
2: Για μια φιλιά αλήθινη, τα πάντα θα προσφέρω. Μα και τα κατόρθωτα, για πίβα καταμέρω.
0: Ποτέ χατήρι δεν χαλώ, τη φιλιά που σάσω. Μα τη δική σου τη φιλιά, έφυγα μη σε χάσω.
3: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
4: Γιατί ακούμε European School Radio.
5: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast και τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

Thank you.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

εδώ, φύγε από εδώ. Οι σκέψεις μου μπλεγμένες, δεν σε ευχαριστώ. Γύρω μου φωτιά, νιώθω πανικό. Πες μου πώς να σε εμπιστευτώ. Αλήθεια, η αγάπη σου σαν ναρκωτικό. Το φίλι σου τόσο έτσι.

Ναι, αγάπη αληθινή. Σκέφτομαι ξανά, μάμα σίτη σε τρελή. Όνειρα βλέπω και έρχεσαι εσύ. Να σε έχω αγκαλιά, περιμένω τη στιγμή. Θέλω να ζήσουμε κι εμείς πολλά μαζί. Σε αναζητώ, εδώ και εκεί.

0: Καλωσορίζουμε σε μια εκπομπή της πρώτης τάξης. Αγαπησιάρικη.
1: Γιατί αγαπησιάρικη?
0: Γιατί θα μιλήσουμε για τη φιλία, το ξέχασες?

0: Φιλικός. Φιλεύω φιλόζω. Φιλαράκι φιλόξενος. Είναι μερικές λέξεις που γράψαμε στη λίστα μας και έχουν σχέση με τη λέξη φιλία.
1: Εντάξει, ψέματα δεν θα σας πούμε. Είχαμε μια μικρή βοήθεια από την κυρία μας.
2: Ρε, μη μας μαρτυράς.
1: Καλά, καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν.
2: Πόσοι από σας δεν έχετε ακούσει τη φράση «Δείξε μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι».
1: Αυτή μας δείχνει πως οι φίλοι μας επηρεάζουν και τελικά μεταξύ μας μοιάζουν.
2: Πόσοι δεν έχετε στραμπουλήξει τη γλώσσα σας, προσπαθώντας να πείτε «Φίλος έδωσε σε φίλο, τριαντάφυλλο με φίλο, φίλε, φίλα για το φίλο, μην το δώσεις άλλο φίλο».
3: Ουφ, κουράστηκα. Η γλώσσα μας είναι γεμάτη από λέξεις, οι φράσεις που έχουν να κάνουν με τη φιλία. Αυτό γίνεται γιατί είναι σημαντική για όλους.
1: Εσείς έχετε έναν καλό φίλο. Πώς το διαλέξατε?
2: Σκεφτήκαμε και αποφασίσαμε πως για να είναι κάποιος φίλος μας πρέπει
3: να μας βοηθάει,
2: να μας αγκαλιάζει,
4: να λέει τη γνώμη του με ευγένεια,
1: να μην μας κοροϊδεύει,
2: να μην μας χτυπά, να μας παρηγορεί,
3: να μας δίνει δώρα.
1: Νομίζω πως δεν ξέχασα κάτι. Τι λες?
2: Λέω πως ο τέλειος φίλος έχει αυτιά, μάτια, καρδιά, χέρια, κεφάλι, στόμα, ώμους.
3: Μα σίγουρα δεν τα είχε αυτά. Δεν μας είπες κάτι νέο. Τι άνθρωπος θα ήταν αλλιώς?
2: Μη βιάζεσαι, δεν τελείωσε.
3: Άντε πες.
2: Άκου λοιπόν, αυτιά που είναι έτοιμα να ακούσουν, μάτια χαρούμενα όταν με βλέπουν, καρδιά γεμάτη ζεστασιά, χέρια έτοιμα για χάδι, κεφάλι γεμάτο συμβουλές, στόμα έτοιμο να μου σκάσει ένα χαμόγελο, όμως που να αντέχουν, να ακουμπήσεις πάνω τους.
3: Τώρα μάλιστα, με κάλυψες.

0: Εντάξει, παιδιά, διαβάσαμε ένα παραμύθι σχετικό με τη φιλία και θα θέλαμε να σας το παρουσιάσω.
1: Λέγεται «Τα χρώματα της Κλώης». Ας πούμε λίγα λόγια για αυτό. Η Κλώη ήταν μια ρουρίνα που ζούσε σε ένα μυστικό λαγούμι.
2: Είχε καλή καρδιά και πολλά ταλέντα. Ήταν ξεχωριστή και είχε πολλά χρώματα.
3: Τόσα πολλά που οι γύρω της δεν την πλησίαζαν, δεν τους φαινόταν περίεργοι.
4: Για να αποκτήσει φίλους, αφού δεν άτυχε τη μοναξιά, άρχισε να δίνει στους άλλους τα χρώματά της.
2: Έδινε και όλο έδινε για να την αγαπήσουν.
5: Μέχρι που κάποια στιγμή δεν είχε άλλα χρώματα και όλοι την εγκατέλειψαν.
6: Έμεινε έτσι, μόνη και άχρωμη.
3: Ευτυχώς εμφανίστηκε εκείνη τη στιγμή ένας μικρός ποντικούλης. Αυτός της έκανε μια σφιχτή αγκαλιά και παρέα.
6: Της θύμισε κάτι σπουδαίο.
0: Κανείς μας δεν πρέπει να κρύβει τι πραγματικά είναι και να αλλάζει για να αρέσει στους άλλους. Πρώτα πρέπει να αγαπάμε σε αυτούς μας.
2: Ο Ποντικούλης αποδέχτηκε τη Χλώη. Ήταν δίπλα της όταν το χρειάστηκε και τη συμβούλεψε.
0: Οι άλλοι θα μας αγαπήσουν όπως είμαστε και θα μοιραστούν μαζί μας στιγμές.
5: Ελπίζουμε να το διαβάσετε και να σας αρέσει όπως εμάς.
3: Καμιά φορά οι φίλοι μαλώνουν. Δεν είναι όλα ρόδινα.
2: Κι αν μαλώσουνε καμιά φορά, θα τα ξαναβρούμε με αγάπη, συγγνώμη, ευγένεια και κουβεντούλα.
3: Θυμάσαι τη μέρα που με έβρισες πάνω στο παιχνίδι?
4: Θυμάμαι. Η κουβέντα βοήθησε και το ξεπεράσαμε. Περνάμε πιο ωραία όταν είμαστε μαζί. Αυτό έχει σημασία.

0: Όλοι μαζί φτιάξαμε και τη συνταγή της φιλίας. Θέλουμε να τη μοιραστούμε μαζί σας για να κλείσουμε γλυκά την εκπομπή.
1: Βάλτε λοιπόν γρήγορα ποδιά. Πάρτε μια λακανίτσα και ρίξτε μέσα τα υλικά που θα σας πούμε κατά γράμμα.
2: Ανακατέψτε καλά και γευτείτε ό,τι πιο νόστιμο υπάρχει.

0: Τρεις σκούπες φροντίδα.
1: Τρεις σκούπες αγάπη.
2: Πέντε κούπες εμπιστοσύνη. Πέντε κούπες ασφάλεια.
0: Οχτώ κουταλιές σούπας. Σοκολατένιες καρδιές.
3: Πόλικη πολύχρωμη τρούφα. Γιατριμένο μπισκότο για πασπάλισμα.
4: Αντίο!

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Χορνάκης.
1: Πασχαλίδη Γιώργος.
2: Ελπίδα Φανουριάκη. Από την ομάδα Μοχιανάκη του Γυμνασίου Μοχού, Ηρακλείου Κρήτης.
1: Ο Μοχός. Το χωριό αυτό βρίσκεται στο νομό Ηρακλείου Κρήτης και είναι ένα πανέμορφο χωριό. Οι κάτοικοι του ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και τιμούν την υγεία και το λάδι. Η πλατεία του χωριού είναι το Στολίδι του. Σε αυτήν υπάρχει εκκλησία που είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου και την Αγία Παρασκευή.
2: Εκεί υπάρχουν ταβέρνες, στη σκιά των πλατάνων, τα μαγαζιά με τα τουριστικά είδη και τα σούπερ μάρκετ. Στην πλατεία γίνεται και το μεγάλο πανηγύρι το 15 Αύγουστο, καθώς και το έθιμο της Μουζουδιάς της Απόκριας.
0: Το χωριό μας έχει μεγάλη ιστορία και πολλά αξιοθέατα όπως την Κρίνη. Όμως εμείς θεωρούμε πως οι άνθρωποι την κάνουν τη διαφορά. Ανθρώποι φιλόξενοι, καταδεκτικοί, αισιόδοξοι και χαρούμενοι. Ανθρώποι που δεν τους ξεχνάς εύκολα και επιδιώξεις να τους ξαναδείς. Ελάτε κι εσείς στο χωριό μας, στο Μοχό, για να το δείτε από κοντά και να γνωρίζετε τους ανθρώπους του.

0: Γεια σας, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Είμαστε τα παιδιά της 4ης τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και σήμερα θα μιλήσουμε για το σχολείο μας. Εγώ είμαι ο Δημήτρης και στην παρέα μας θα είναι ο Πάνος.
1: Γεια σας.
0: Ο Νίκος.
2: Γεια σας.
0: Και ο Ραφαήλ.
3: Γεια σας.
0: Το σχολείο μας, το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς, βρίσκεται στην οδό Σκούρτων και Βαγίων.
1: Φέτος, στο σχολείο μας θα γίνουν πολλές αλλαγές και θα θέλαμε να τις μοιραστούμε μαζί σας. Ας ξεκινήσουμε.
4: Είναι πιθανό να έρθει στο σχολείο μας παιδιά που δεν μπορούν να περπατήσουν. Οπότε ο διευθυντής αποφάσισε να χτιστεί ένα σανσέρ για να μπορούν να ανεβαίνουν στον πρώτο όροφο.
5: Θα κατασκευαστεί μια νέα μεγάλη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που θα γίνονται οι γιορτές μας και θα λειτουργεί εκεί και το γυμναστήριο. Δυστυχώς τον χειμώνα βρέχει ή έχει κρύο και δεν μπορούμε να κάνουμε άνετα γυμναστική. Τώρα θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Η παλιά αίθουσα εκδηλώσεων θα χωριστεί και θα γίνει μια νέα τάξη και ένα εργαστήριο πληροφορικής εκεί.

0: λαχανόκι πως βρίσκεται στο γήπεδο του μπάσκετ. Δυστυχώς βρέχει μερικές φορές και δεν μπορούμε να φυτέψουμε γιατί δεν έχει στεγνώσει ακόμα η λάσπη. Τον Μάρτιο μάλλον θα φυτέψουμε διάφορα λαχανικά όπως ντομάτες και φασολάκια. Αυτά τα πράγματα θα γίνουν φέτος και το σχολείο μας θα γίνει καλύτερο. Είμαστε τα παιδιά της ΔΕΛΤΑ 2 τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και μοιραστήκαμε μαζί σας τα νέα του σχολείου μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή να περνάτε καλά.
1: Αντίο!
2: European School Radio. Rimanete sintonizzati.
3: Η αληθινή φιλία. Η αληθινή φιλία είναι ένα πολύτιμο δώρο. Μας δίνει θετικά συναισθήματα. Μας δίνει ενέργεια και μας κάνει να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Ο αληθινός φίλος είναι πάντα παρόν. Με οποιονδήποτε τρόπο, ανεξαρτήτως απόστασης. Δείχνει το πραγματικό του ενδιαφέρον για μας. Είναι παρόν οποιαδήποτε ώρα και μέρα το χρειαζόμαστε. Σίγουρα θα υπάρχουν διαφωνίες και παρεξηγήσεις μεταξύ τους. Όταν δεν υπάρχει εγωισμός, όποια και να είναι η εξέλιξη της συζήτησης, σημασία έχει να τελειώσει με ηρεμία και κατανόηση. Η φιλία είναι μια συμμαχία και όχι ανταγωνισμός. Ο αληθινός φίλος θέλει να σε βλέπει ευτυχισμένο και χαρούμενο. Θα νιώσει λυπημένος όταν αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα. Θα σε υποστηρίξει, θα σε ακούσει. Θα σε συμβουλεύσει. Θα σου πει τη γνώμη του, χωρίς προσβολές. Θα αγαπήσει τα πλεονεκτήματά σου, αλλά και τα μειονεκτήματά σου. Είναι εκεί μέχρι να βρεθεί η λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζεις. Το πιο σημαντικό στην αληθινή φιλία είναι η αμοιβαία αγάπη, η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός. Είναι ένα σπάνιο και ανεκτήμητο δώρο που όσοι το βιώνουν είναι και οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι.
2: European School Radio. Rimanete sintonizzati.
4: Ο φίλος μου είναι λευκός.
5: Η φίλη μου είναι μαύρη.
6: Ο φίλος μου είναι φτωχός.
7: Η φίλη μου είναι πλούσια.
8: Η φίλη μου είναι gay.
9: Ο φίλος μου είναι straight.
10: Ο φίλος μου είναι επιδέξιος.
11: Η φίλη μου είναι αδέξια.
12: Ο φίλος μου είναι καλοσυνάτος.
13: Η φίλη μου είναι ευγενική.
14: Ο φίλος μου είναι μοναδικός.
15: Η φίλη μου είναι ξεχωριστή.
16: Ο φίλος μου είναι πάντα κοντά μου.
17: Και εγώ είμαι πάντα δίπλα της.
18: Φιλία σημαίνει ασφάλεια.
19: Φιλία σημαίνει αποδοχή.
20: Φιλία σημαίνει αναγνώριση.
21: Φιλία σημαίνει
22: αγάπη.
23: Αγάπη.
24: Αγάπη.
25: Αγάπη.
2: European School Radio. Rimanete sintonizzati.

0: Bullying, η μάστιγα της εποχής.
1: Υπάρχουν ειδήσει που δεν περνούν απλώς, στέκονται, μας κοιτούν κατάματα και μας ρωτούν «Θα κάνεις κάτι ή θα συνεχίσεις να προσπερνάς?». Ο Λεωνίδας ήταν 15 χρονών, ένα παιδί γεμάτο όνειρα, ένα παιδί που όπως λένε όσοι γνώριζαν διψούσε για ζωή. Η απώλειά του δεν είναι κάτι απλώς μια τραγωδία. Είναι ένα καμπανάκι για γονείς, για εκπαιδευτικούς, για φίλους, για όλους εμάς.

Ζούμε σε μια εποχή όπου τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα. Ίσως πιο γρήγορα από όσο αντέχουν. Με οθόνες, με παιχνίδια, με διαδικτυακές προκλήσεις που παρουσιάζονται ως αθώες, ως διασκέδαση, ως παιχνίδι θάρρους. Αλλά δεν είναι όλα παιχνίδι και δεν είναι όλα αθώα.

0: Ο ψηφιακός κόσμος μπορεί να γίνει επικίνδυνος όταν λείπει η καθοδήγηση, όταν λείπει η συζήτηση, όταν λείπει το ενδιαφέρον, όταν ένα παιδί νιώθει ότι πρέπει να αποδείξει κάτι σε αγνώστου, σε ομάδες, σε οθόνες.
1: Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there. You can try and read my lyrics. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς συνέβη εκείνο το πρωί στις 5 Ιανουαρίου. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι μια οικογένεια ντύθηκε στα μαύρα, ότι μια αδερφή έχασε τον αδερφό της, ότι μια πόλη πάγωσε και ότι ένα παιδί δεν γύρισε ποτέ σπίτι. Και τώρα, τι κάνουμε τώρα? Σιωπούμε ή μιλάμε? Γιατί η σιωπή δεν προστατεύει, η άγνοια δεν προστατεύει, το δικό μου παιδί δεν θα το έκανε ποτέ, δεν προστατεύει.

Τα παιδιά μας χρειάζονται κάτι απλό, να τα ακούμε, όχι να τα κρίνουμε. Να τα ρωτάμε, όχι να τα ανακρίνουμε. Να είμαστε παρόντες, όχι απλώς κοντά. Χρειάζονται να ξέρουν ότι μπορούν να μιλήσουν, ότι δεν είναι μόνα. Ότι δεν χρειάζεται να αποδείξουν τίποτα σε κανέναν,

Κι αν σε παιδί ή έφηβος και ακούς αυτή τη στιγμή, να το ξέρεις. Ό,τι και αν σε απασχολεί, όσο μεγάλο και αν σου φαίνεται, υπάρχει λύση. Υπάρχει βοήθεια. Υπάρχει κάποιος που θέλει να σε ακούσει. Δεν είναι αδυναμία να ζητάς βοήθεια. Είναι δύναμη.

Αν νιώθεις πίεση, αν φοβάσαι, αν νιώθεις ότι δεν αντέχεις, μίλα. Στην Ελλάδα λειτουργεί η γραμμή SOS 1018 όλο το 24ωρο, ανώνυμα, δωρεάν, με ανθρώπους που είναι εκεί για να ακούσουν.

Η γεια μας στους μεγάλους, ας μην περιμένουμε την επόμενη τραγωδία για να ευαισθητοποιηθούμε. Ας γίνουμε εμείς η γέφυρα. Όχι προς το κενό, αλλά προς τη ζωή. Για τον Λεωνίδα, για κάθε παιδί που δεν πρόλαβε να μεγαλώσει. Για κάθε παιδί που είναι ακόμα εδώ και μας χρειάζεται.

0: Piano School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού.

0: E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
2: European School Radio.
1: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
3: European
2: School Radio.
3: Το μόνο που θυμάσαι.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Dust lane again and again.